0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

αγαπημένα τραγούδια παίζουν στο Kiss 90s to now. Ακούμε όλα τα αγαπημένα 90s to now.

0: Τι κάνετε, πώς μας είστε, καλώς ήρθατε και σήμερα στο αγαπημένο σας breakfast show. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είμαστε στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και είναι, πόσο είναι, 2 λεπτά μετά τις 7, δηλαδή πόσο Άγγλοι σήμερα.
1: 7 Μαΐου, 2 λεπτά μετά τις 7.
0: Δηλαδή πόσο Άγγλοι.
1: We're always from Great Britain. I'm so sorry.
0: Ένα υπέροχο πρωινό δείχνει να είναι και το σημερινό, ένας ήλιος
1: Would
0: βλέπω.
1: Would you like a cup of cheese,
0: cheese.
1: Τσίσα. Είναι το τσίσα.
0: Θα πας σε λίγο, ναι. Λοιπόν, ένα υπέροχο πρωινό δείχνει να ξημερώνει και σήμερα. Να ξεκινάει και σήμερα. Νομίζω θα έχουμε και ζέστη σήμερα. Ψηλή θερμοκρασία. Θα τα πούμε όμως όταν έρθει η ώρα του. Παρ' όλα αυτά, έχουμε ετοιμάσει και σήμερα μια υπέροχη εκπομπή με πολύ ωραίες επιλογές, πολύ ωραίους διαγωνισμούς.
1: Και γιατί είμαστε εδώ, για να σας πούμε πώς μπορούν να γίνουν τα παιδιά εξυπνότερα.
0: Επίσης, ποια διεθνής κουζίνα μας κάνει ευτυχισμένους.
1: Και πού βρίσκεται το ελληνικό χωριό χωρίς ρεύμα που είναι στα καλύτερα 50 χωριά του κόσμου.
0: Άραγε βγήκε το κλάμα από τον παράδεισο.
1: Σίγουρα βγήκε από τον παράδεισο. Και δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Και επίσης, παιδιά, το πιο βασικό, η επικοινωνία μας, τα ραβασάκια που ανταλλάσσουμε καθημερινά στο Viber 6942-929-929. Θέλω να ξεκινήσετε να στέλνετε τις καλημέρες σας, ό,τι σας κατεβαίνει στο κεφάλι. Μην τραπείτε, εδώ είμαστε για σας να σας ακούσουμε και να συμβουλεύσουμε. Αυτή τι θέλει τώρα.
1: Ξέρω κι εγώ, μόλις δεν έχει πάρει τα χάπια της πάλι.
0: Και χάπια της παίρνει και χάπια.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
5: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 6 λεπτά μετά τις 7.
1: Και θέλω να σου πω, Αργυράκο μου, ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για να αλλάξεις λιγάκι την καρνταρόμπα σου, να κάνεις μια ανανέωση. Και μπορείς τώρα να μπεις στο My Day, στην ενότητα Day, My Rewards Coupons, και να βρεις το κουπόνι το οποίο θα σου δώσει έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις και ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμη. Τι περιμένεις λοιπόν? Μπες στο The My Rewards Coupons για να πάρεις τα κουπόνια σου.
0: Πόσο μ' αρέσει όταν με σκέφτεσαι.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Κάνε σου ειδική γυμναστική. Εγώ σου κάνω νοήματα. Εσύ κάνεις σου ειδική γυμναστική.
1: Πετάχτηκε τώρα το χέρι μου πάνω από το κεφάλι μου.
0: Μόνο του. Παίρνει εντολές από κάπου. Από το σύμπαν.
1: Επειδή έκανα λίγο αυτό, να ορίστε.
0: Μα το κάνει συνέχεια. Μιλάει μόνη της και χαϊδεύει το ταβάνι, παιδιά. Δεν υπάρχει. Μακάρι να μπορούσατε να το δείτε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να ταράσω μέσα.
1: Μπαίνει
0: ο Σατανάς μέσα σου, παιδί μου.
1: Ο Σατανάς είναι μέσα μου, δεν μπαίνει.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε τον καιρό. Ο καιρός σήμερα, τι να σας πω και εσάς τώρα για τον καιρό, δεν το φαντάζεστε? Δεν έχετε βγει έξω να σκάσετε να βγάλετε τη λέλαπα, τη λαλάκα,
1: την μπέμπελη.
0: Όλοι. Λοιπόν, ζέστη θα έχει σήμερα. Ναι, τι θέλω και μιλάω. Ζέστη θα έχει σήμερα. Θα έχει κάποιες νεφοσούλες εκεί. Πότε να σας πω τώρα? Τώρα, κατά τις 10-11 η ώρα, θα έχει κάτι νεφοσούλες. Αλλά στο ύφος του. Παίζουμε κρυφτό. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35.
1: Θα μετρήσει. Πιάσω.
0: Αυτό, ένα τύπου τέτοιο. Η θερμοκρασία σταθερά στους 24-25 βαθμούς. Δεν θα έχει κάτι ακραίο. Επομένως, παιδιά, ζεστούλα. Παρ' όλα αυτά, αντιλιακό, τα σύννεφα είναι επικίνδυνα.
1: Τώρα να ακούσετε σοβαρά μια ενημέρωση η οποία θα σας εξυπηρετήσει κάπως μέσα στη μέρα σας.
0: Λοιπόν, να σας πω. Θα μας πει ενημέρωση.
1: Σταμάτα. Θα με φαινίξει το πρωί.
0: Εγώ θα σε πλέξω. Ξεχάσει να καταπιείσαι λίγο.
1: Λοιπόν.
0: Τι γης μπόρι σου.
1: Πώς θα σταματήσει πια. Πραγματικά ακόμη δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή να την κλείσουμε. Λοιπόν, ο Κηφισός αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο έχει κίνηση. Όπως και η λεωφόρος Αθηνών από ύψος Καϊδαρού μέχρι Σκαραμαγκά. Α, μου έχει φάει. Πραγματικά με έχει φάει, με έχει φάει. Πάμε να ακούσουμε.
0: Κάτσε καλέ, πού να πας? Απεργία έχουμε εδώ πέρα, να μην το πούμε ότι έχουμε απεργία να ενημερώσουμε τον κόσμο. 13 Μαΐου. Και ποιοι κατεβαίνουν, τι ισχύει για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Στο δημόσιο είναι η απεργία, με την ΑΔΔ να απευθύνει κάλεσμα για μαζική συμμετοχή. Στις 13 Μαΐου, λοιπόν, στο δημόσιο έχει ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να κατεβάζουν ρολά, οι δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ανακοινώσεις για το πώς η απεργία στις 13 Μαΐου θα επηρεάσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εφόσον εργαζόμενοι στα μέσα αυτά δεν συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα λειτουργήσουν κανονικά. Θα το μάθουμε όταν αποφασίσουν και οι ίδιοι, αλλά κάτι βράζει. Το νιώθεις ότι βράζει κάτι από κάτω?
1: Στη βράζει τα κόκαλα των Imagine Bones. Imagine Dragons Bones. Πω,
0: εγώ πιστεύω σιγά σιγά να φύγεις.
1: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Να πάρω την κυρία Νικολάου εδώ, τη διευθύντριά μας, και να ζητήσω να έρθει ένα συγχωλήπτης προκοπής. Να φύγεις, να πας να κοιμηθείς, να ησυχάσουμε όλοι και να κάνουμε εκπομπή μας. Τι ωραία. Για στείλτε στο Viber, συμφωνείτε? 6942-929-929. Τόσο απλά.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: πρακτικά μέσα από τις θάλασσες. Μας τραγουδάει
1: άνετα
0: Last Kiss εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Και θα σ' άφηνα και εκεί.
0: Μπορείς. Θα με μετέφερες προσεκτικά και προστατευτικά.
1: Ναι, ναι, σαν κάτι ακριβό.
0: Δεν σε βλέπω καλά, αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό κουνιέμαι δεξιά και αριστερά τόση ώρα που με βλέπεις.
1: 15 λεπτά μετά τις 7 λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Νέου Επιτυχίες. Παρέα και με μια τρελή εδώ πέρα που υποτίθεται κάνει εκπομπή. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς που έχετε αδέρφια, γιατί εγώ είχα. Είχα, λέω Παναγία μου, πού Παναγία μου, γρουσούζεις.
0: Κορκοζόητε, σταμάτα πια. Σε έχει φάει όλους.
1: Έχω άλλα 4, είμαστε 5 αδέρφια. Εσείς λοιπόν που είχατε αδέρφια, τσακωνόσασταν μαζί τους.
0: Φυσικά, έχω κάνει επικούς καυγάδες με τα αδέρφια μου.
1: Αλήθεια, εγώ δεν τσακωνόμουν.
0: Επικούς, έχουμε πλακωθεί στο ξύλο κυριολεκτικά.
1: Ίσως παίζει ρόλο το ότι εγώ με τα αδέρφια μου είχα τεράστια διαφορά.
0: Δηλαδή... Όχι, ότι εγώ με την αδερφή μου 10 χρόνια έχουμε. Ίσως παίζει ρόλο το ότι ήμασταν και τα τρία τέρμα ηλίθια.
1: Γιατί?
0: Θέλω να σου πω.
1: Όλα τα παιδάκια έχουν μια δόση ηλικιότητας μέσα.
0: Άκουσέ με τώρα. Θέλω να σου πω ιστορία με την αδερφή μου. Η φορά που έχουμε σκοτωθεί κυριολεκτικά. Έτσι, έχουμε παίξει μπουνίδια. Λοιπόν. Έχουμε κανονίσει Κυριακή πρωί να πάμε βόλτα με τα ποδήλατα. Οπότε έχουμε φορτώσει το αμάξι με τα ποδήλατά μας. Μου λέει η αδερφή μου, κράτα λίγο την τσάντα.
1: Ποιος
0: μου να
1: οδηγεί?
0: Πεταχτώ. Ο άντρας της αδερφής μου.
1: Πάλι καλά.
0: 15 χρονών ήμουν κάπου εκεί. Μου λέει η αδερφή μου, πρόσεχε λίγο την τσάντα μου να πάω μέχρι το ψιλικατζίδικο να πάρω κάτι και έρχομαι. Την προσέχω. Την ξεχνάω εγώ την τσάντα. Την έχει αφήσει πάνω στο αμάξι. Την ξεχνάω, έτσι. Ξεκινάμε. Φεύγουμε. Η τσάντα καπνός. Έχει φύγει από το αυτοκίνητο γιατί την είχε ακουμπήσει πάνω στο αυτοκίνητο. Και αρχίζει να την ψάχνει. Και της λέω συγγνώμη, εγώ την κοίταζα όσο ήσουν εδώ. Γύρισες πίσω, δεν την πήρες πάνω από τα μάξια.
1: Και σκοτωθήκατε γι' αυτό το λόγο.
0: Έχασε κινητό και λεφτά. Τα έχασε όμως γιατί ζούσαμε και σε καλή γειτονιά. Που με το που πέφτει κάτι κάτω πρέπει να το σηκώσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε εκεί πέρα ή να το επιστρέψουμε στον ιδιοκτήτη.
1: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να... κοιτάξτε να δείτε τώρα. Τα παιδιά τσακώνονται για παιχνίδια σνακ ή τη σειρά του σε κάποιο παιχνίδι, αλλά οι περισσότερες διαμάχες δεν αφορούν το αντικείμενο το ίδιο. Μελέτες δείχνουν ότι τα αδέρφια μπορεί να έχουν 6 με 8 συγκρούσεις την ώρα.
0: Ο Χριστός και η Παναγία, καλέ, αυτό είναι του ματς.
1: Και η βασική αιτία είναι η εξουσία.
0: Α, ναι, ποιος θα επιβληθεί σε ποιον.
1: Φυσικά. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μερικές φορές, δηλαδή, το να βλέπεις το νόημα πίσω από τη σύγκρουση μετατρέπει την απογοήτευση σε κατανόηση και βοηθά τους γονείς να ανταποκρίνονται με σύνδεση αντί για διόρθωση.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρα πολύ, παίζει πάρα πολύ ρόλο αυτό. Λοιπόν, θέλω τώρα πρώτη καλημέρα.
0: Αγαπημένα αδέρφια που σκοτώνονται.
1: Αγαπημένα αδέρφια που σκοτώνονται. Θέλω κάποιος από εσάς, μιλάμε, να έχει χυθεί αίμα. Όχι απλά τώρα, δηλαδή να έχουν ανοίξει μύτες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιος που να έχει

0: 7:21 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και έχουμε στην παρέα μας τη Σίλβα. Καλημέρα, Σίλβα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, ομορφιά, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου, πες τα όλα.
3: Καλημέρα, επειδή είμαι σε άδεια τώρα, υπέροχα ξεκίνησε. Ξύπνησα να στείλω τα παιδιά μου στο σχολείο.
0: Ναι.
3: Και ακούω σε εσάς.
0: Πόσα παιδιά έχεις?
3: Έχω 2.
0: Ηλικίες?
3: Πάει 18 ο μεγάλος και 15 ο μικρός.
0: Σίλβα, πίστευα ότι είσαι τουλάχιστον 16,5. Έτσι όπως ακούω.
4: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Ναι, όλοι αυτό μου λένε. Και όταν πάω και σχολείο, μου λένε ότι είστε η αδερφή του. Λέω, όχι, είμαι μαμά.
0: Σίλβα, είσαι η κατάλληλη τώρα, η κατάλληλη για το θέμα που έχουμε ανοίξει εδώ πέρα. Έχεις 2 παιδιά. Ναι. Τα παιδιά σου τσακώνονται?
3: Τσακώνονται, ναι.
0: Πολύ. Ανοίγει, χύνεται αίμα δηλαδή.
3: Καμιά φορά, ναι, και φοβάμαι πλέον να μπω και ανάμεσα, γιατί θα πέσω και σε μένα ξύλο, γιατί είναι και 1,90 ο μεγάλος.
4: Χριστός και Παναγία.
3: Και ο άλλος πάλι ψηλός και φοβάμαι πλέον.
4: Η μανούλα δεν θα την αγγίξουνε καλέ τώρα?
3: Όχι, αλλά μόλις βλέπουν ότι εγώ μπαίνω μέσα, χαλαρώνουν, γιατί ξέρουν ότι μπορεί να πέσει και σε μένα.
0: Τι διαφορά έχουν?
3: Οπότε,
0: 18 και 15. Και τι έχουν να μοιράσουν, ρε παιδί μου?
3: Από βλακεία ξεκινάει πάντα.
0: Όπως?
3: Πάντα από βλακεία. Μπορεί να είναι τα πατατάκια που έφαγε ο άλλος. Μπορεί ο άλλος να τον κοροϊδεύει. Ξέρω εγώ.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι,
3: την κοπέλα του, ξέρω εγώ. Βγήκες, δεν ξέρω τι άλλο. Η κοπέλα σου είπε αυτό. Χαχαχά. Και ξεκινάνε. Ναι. Αυτό. Δηλαδή ο μικρός τσιγκλάει, η αλήθεια είναι. Είναι η ηλικία που τσιγκλάει.
0: Πιστεύεις βέβαια ότι κατά βάθος αγαπιούνται παράφορα, έτσι δεν είναι? Όπως όλα τα αδέρφια. Έτσι,
3: ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, Σίλβα, άκου να δεις τώρα τι σου έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα. Μία ωραιότατη
4: δωροεπιταγή. Να πολιτεύω 30 ευρώ για να πας να απολαύσεις μακαρονάδες σου, τις πιτσούλες σου, τα αντιπάστη σου, τα απεριτίβο σου και όλα τα καλά εκεί στη Μαρίνα Φλίσβου.
0: Μπορείς να τη δώσεις στα παιδιά να πάνε.

0: φάνε να τα βρούνε.
1: Τέλεια. Να τα βρούνε στο βάι, πιστεύω. Να σε όταν πέφτει φαΐ χαλαρώνεται.
0: Έτσι πάντα, πάντα.
2: Σαν τα σκυλιά είμαστε κι εμείς.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Να σε καλά, κοριτσάρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, κοριτσάρα μου.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 7 Μαΐου, 7:30 το πρωί. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε το αγαπημένο σας. Όνομα πολύ ζώφη, το πράγμα.
1: Αλλά μαθαίνουμε και τι μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά να γίνουν ξυπνότερα.
0: Και πόσα ακόμα, μόνο εδώ, στον Kiss 92,9. Kiss
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρες. Κάθε πρωί στις 7.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: 92,9.

0: Για την ολική έκλειψη της καρδιάς μας τραγουδάνε οι Westlife εδώ στο 92,9. Και τι τραγούδι είναι αυτό που πραγματικά κάθε φορά που το... Ενώ ρε παιδί μου το ακούμε χρόνια, κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο εγώ θα το τραγουδήσω.
1: Αλλά είσαι τρελή, δεν έπαιρνα τη βούρτσα και το τραγούδαγα μπροστά στον καθρέφτη και τα δίνα όλα σου, λέω, σαν να είμαι στη Eurovision ήταν.
0: Νομίζω
1: αυτό.
0: Ότι όλοι μας το έχουμε κάνει με αυτό το τραγούδι αυτό. Και μιας που μιλάμε για τη μουσική που την λατρεύουμε εμείς εδώ πέρα στο 92,9 και σε όλη παραγωγή έχουμε μια βαθιά αγάπη στη μουσική. Θέλω να σου πω, Αργύρη μου, τι κάνει τα παιδιά μας ξυπνότερα.
1: Τι?
0: Η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου.
1: Εγώ.
0: Εσύ ξέρεις αυτό πάλι, ότι παίζει πιάνο.
1: Όχι πιάνο, αρμόνιο.
0: Εντάξει,
1: αλλά,
0: okay.
1: Όταν ήμουν μικρό, ζήτησα από τη μαμά μου να πάει να με γράψει το οδείο και με πήγε και μάλιστα ήταν να ακολουθήσω και μουσική καριέρα. Δηλαδή το όνειρό μου αυτό ήταν, να πάω στη μουσικολογία και αυτά.
0: Ξέρετε τι φωνή έχει ο Αργύρης στο τραγούδι.
1: Δεν έχει να κάνει η φωνή, η μουσικό όργανο λέμε τώρα.
0: Και μουσικό όργανο και φωνή όμως.
1: Αυτό μου το έδωσε ο Θεός. Ήταν χάρισμα.
0: Ο Σατανάς το έδωσε.
1: Και όταν πήγα πρώτη λυκείου, έμεινα μεταξυδαστέως και αναγκάστηκα να σταματήσω όλες τις παράλληλες δραστηριότητες. Οπότε η μουσική μου καριέρα εγκαταλείφθηκε.
0: Εγκαταλείφθηκε, αλλά έχεις γράψει και μουσική για παράσταση.
1: Ναι.
0: Έχεις συνθέσει, δεν είναι ότι έχεις παίξει απλά.
1: Ναι.
0: Μπράβο σου, Αργύρη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Εγώ από την άλλη παίζω κιθάρα.
1: Α.
0: Εγώ έμαθα όμως αυτοδίδακτη. Έμαθα μόνη μου να παίζω κιθάρα. Δεν πήγα σε σχολείο.
1: Αλλά είμαστε και δύο έξυπνοι.
0: Αλλά θέλω να σου πω τι έκανα. Φυσικά. Πανέξυπνοι είμαστε. Επειδή το παίζουμε χαζί. Νομίζω. Λοιπόν, άκου. Θυμάσαι που εγώ έπαιζα κιθάρα κάποτε. Ναι. Ακόμη παίζω μέχρι σήμερα.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Έκανα μαθήματα εγώ σε παιδάκια.
1: Έπαιρνες λεφτά.
0: 5 ευρώ την ώρα έπαιρνα. Τι ντροπή, καλέ. Πώς θα πληρώσω τις εκδρομές μου
1: business.
0: Και τα τέτοια μου. Το έχω κάνει. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μπίζνα. Μάθετε στο παιδί σας ένα μουσικό όργανο. Οποιαδήποτε μουσικό όργανο.
1: Και βγάλτε το στο δρόμο.
0: Βγάλτε το.
1: Με έναν τέφι.
0: Όχι. Τέλος πάντων, γιατί σε βοηθάει τώρα το μουσικό όργανο να γίνεις πιο έξυπνος? Γιατί συνδέεται πολύ το IQ σου με την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου.
1: Φυσικά.
0: Γιατί, ρε παιδί μου, είναι λίγο, σε βάζει σε ένα άλλο mindset, λίγο πιο δημιουργικό, λίγο πιο...
1: οργανωτικό.
0: Οργανωτικό, γιατί η μουσική αλήθεια είναι ότι παθαίνουν οι περισσότεροι θέματα με τη μέση τους από τις πόσες ώρες κάθονται σαφρακιασμένοι μπροστά από ένα όργανο μέχρι να το μάθουν και να το τελειοποιήσουν.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, μπράβο Ζωή, πολύ ωραία το είπες το σαφρακιασμένος. Και έδωσες πολύ παρηγοριά στους γονείς που μας ακούνε τώρα να γράψουν τα παιδιά τους ένα όδιο. Πώς το εννοούσες, πες μου.
0: Τρώνε τα χρόνια.
1: Πες μου πώς το εννοούσες. Στείλτε μας το Viber, πώς πιστεύετε ότι το εννοούσε τη Ζωή. 6942-929-929 θα με τρελάνει σήμερα.
0: Βασικά, εγώ θα ήθελα να παίξουμε με το γράμμα ξύ, ονομαζό φυτό τώρα.
1: Α, έχουμε δώρο κιόλας.
0: Έχουμε δώρο φυσικά σε Real Cosmetics καλλιντικά. Για να πάτε να βαφτείτε και να είστε φανταστικοί και σένοι.
1: Με το ξύ Παπαμήτρου. Παίζουμε σήμερα.
0: Λοιπόν.
1: Καλέστε στο 2-10-80-50.000. Το αγαπημένο σας όνομα, πόλη Ζόφη. Το πράγμα είναι εδώ και σας περιμένει.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ στον Ερωτική 92,9 παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι πέμπτη, είναι 7 Μαΐου. 7 Μαΐου, παιδιά, δεν το πιστεύω. Και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
0: Και έχουμε στην παρέα μας το Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι ωραία φωνή καλή είναι αυτή. Κάνεις ραδιόφωνο?
2: Όχι, όχι ακόμη.
3: Αλλά όχι ακόμη. Σωστός.
2: Όταν δεν ξέρεις.
0: Τρέμετε εκεί στον Κις. Θα σας πάρω τη θέση.
3: Να σου πω, για πες λιγάκι, μόνο εδώ στον 92,9 Κις.
2: Μόνο εδώ στο 92,9 εκεί.
3: Εντάξει, αυτή ήταν, να ξέρεις ότι αυτό ήταν το tape σου. Τώρα έχεις κάνει την οντισιόν σου. Περιμένει τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, Βασίλη, παίζουμε με το γράμμα ξύ.
2: Ωραία.
0: Ξύστρα.
3: Όπως λέμε, ξαπλώστρα, ξύστρα.
0: Ξένια.
3: Ξένια. Ξυλόκαστρο.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και θα κερδίσεις.
3: Καλλυντικά σερία από Cosmetics, τη μοναδική premium εταιρεία καλλυντικών στην Ελλάδα, η οποία διαθέτει και ηλεκτρονικό κατάστημα, το www.seriap.gr, αλλά και μπορείς να βρεις τα φυσικά τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στο Περιστέρι.
0: Είμαστε έτοιμοι να βάλω χρονόμετρο?
2: Βεβαίως.
0: Φύγαμε λοιπόν για το Βασίλη. Ένα όνομα.
2: Ξενοφών.
3: Μία πόλη.
2: Ξάντη.
0: Για αυτή γίνεται μάχη στην παραλία.
3: Σκοτώνονται και για μία. Μπράβο. Μας ξυπνάει κάθε πρωί. Μας ξυπνάει κάθε πρωί.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Ξυλοποιός.
3: Ψάρι που μπορεί να ξυφομαχήσει.
2: Ξυφίας.
0: Όταν κάποιος χαλάει την παρέα, η διάθεση λέμε ότι είναι. Συνέρωτος.
2: Ξυνή.
0: Ναι, σωστό.
3: Τέτοια μάθαινε και ο Χάρι Πότερ στη σχολή των μάγων.
2: Δεν, πάλι.
0: Στο κρυφτό κερδίζεις όταν λες φτού.
2: Ελευθερία.
3: Από αυτή ήταν φτιαγμένο ο Πινόκιο.
2: Ξύλο.
3: Μπράβο.
0: Τι κάνουμε, το δίνουμε.
3: Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια.
0: Το δίνουμε, εντάξει, το δίνουμε. Το δίνουμε. Τέτοια φωνή δεν μπορούμε να την αφήσουμε. Φωνάρα. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε
3: δεν
0: να πάει
3: γίνεται.
0: Έτσι.
3: Ναι, το εντάξει. Βγήκαμε κάποια δευτερόλεπτα έξω, αλλά δεν άκουσες τη μία ερώτηση γι' αυτό.
0: Και μπορεί να φταίω εγώ γι' αυτό. Το παίρνω πάνω μου. Οπότε, Βασίλη, συγχαρητήρια.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να είσαι καλά, καλέ μου, καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 7 Μαΐου είναι όμορφα μου πλάσματα. Εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Ένας υπέροχος ήλιος μπαίνει από το παράθυρο εδώ στο στούντιο. Και έτσι παρέα με έναν υπέροχο ήλιο που ζεσταίνει έτσι τις καρδιές μας, θα πάμε να μιλήσουμε για ένα θέμα
1: που παγώνει τις καρδιές μας
0: και χρειάζεται έτσι ένα αντίβαρο. Είναι ένα θέμα που κατά καιρούς το έχουμε πιάσει εμείς εδώ στον αέρα της εκπομπής.
1: Επίσης είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολλά χρόνια, γιατί παλιά είχαμε πατίνια, για τα πατίνια θα μιλήσουμε φυσικά, τα ηλεκτροκίνητα. Παλιά είχαμε, μετά τα πήρανε, τα μαζέψανε γιατί γίνονταν πολλά ατυχήματα, τώρα ξαναέχουμε.
0: Έχουμε λοιπόν επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών που απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελεύθερων Επαγγελματιών Παιδιάτρων, εκφράζοντας την ανησυχία της για τη δραματική αύξηση των τραυματισμών και θανάτων φυσικά ανηλίκων από ατυχήματα με ελαφρά προσωπικά ηλεκτροκίνητα οχήματα και ειδικότερα τα ηλεκτρικά πατίνια που λέμε. Το πρόσφατο λοιπόν τραχικό δυστύχημα που έγινε στην Ηλία με το θάνατο ενός 13χρονου που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε με τοπικά με αυτοκίνητο προκαλεί πόνο για άμεση δράση. Και δεν είναι απλώς μια είδηση αυτό, είναι ένα παιδί που έφυγε από τη ζωή, αναφέρουν οι παιδίατροι. Θέλω να σταθούμε λίγο στα στατιστικά και στα νούμερα, γιατί πραγματικά είναι σοκαριστικά. Τα στατιστικά στοιχεία αποτελούν βαρύ κατηγορητήριο για όλο αυτό που συμβαίνει. Το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα, εκ των οποίων 2 ήταν θανατηφόρα, και αυτά είναι τα δηλωμένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μόνο στο πρώτο δίμηνο του 2026 σημειώθηκαν ήδη 17 ατυχήματα, σχεδόν ένα κάθε τρεις μέρες. Περισσότεροι από 400 ανήλικοι χρειάστηκαν νοσηλεία λόγω τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε ένα χρόνο. Ενώ το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος εκτιμάται ακόμη μεγαλύτερο λόγω του έντονου φαινόμενου.
1: Ναι, για να σου λέω ότι το χρόνο περίπου 109 ατυχήματα, αλλά οι ανήλικοι που τραυματίζονται είναι 400. Είναι δυσανάλογο, δηλαδή.
0: Είναι εμένα, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το χωράει το κεφάλι μου πώς επιτρέπεται, και το επιτρέπεται με αλφαγιώτα, γιατί δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που το επιτρέπει. Πώς επιτρέπεται να δίνεται άδεια σε ανήλικα παιδιά να βγαίνουν, ας πούμε, θα μιλήσω για την Αθήνα, δεν θα μιλήσω για την περιφέρεια, γιατί δεν ξέρω παντού τι συμβαίνει. Να βγαίνουν στην Πανεπιστημίου με πατίνι. Δεν το καταλαβαίνω. Και όχι μόνο αυτό, βγαίνουν με πατίνι στην Πανεπιστημίου και πάνε και αντίθετα.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνω πώς αυτό το πράγμα το βιώνουμε κάθε μέρα, είτε σαν οδηγή, είτε σαν πεζή, και δεν κάνει κάποιος κάτι.
1: Καλέ, δεν είμαι εγώ στο Κολωνάκι και ξαφνικά εκεί που πηγαίνω με το αυτοκίνητο βλέπω έναν τουρίστα με σακούλες από μαγαζιά δεξιά και αριστερά πάνω στο πατίνι του και σκάει πάνω στον μπαρμπρίζ ενός ανθρώπου, γιατί πήγαινε λάθος αυτός μου το πατίνι πήγαινε λάθος και σκάει πάνω στον και πέφτουν όλα κάτω
0: και
1: φρικάρει και οδηγό. Γιατί φαντάζεσαι τώρα εκεί που οδηγείς να πέφτει.
0: Θα καλά καθούμενα να πέσει ένα πατίνι πάνω σου με έναν άνθρωπο και να πεις τον σκότωσα. Πάει αυτό.
1: Ναι,
0: είναι.
1: Είχαμε που είχαμε τα μηχανάκια εντωμεταξύ που μας έρχεται όλο αυτό το άγχος.
0: Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Παιδιά, προσέχτε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούγεται σαν μια οικονομική λύση. Μιλάω και για τους ενήλικους τώρα που λένε θα βγω το βράδυ, θα πάρω ένα πατίνι να πάω. Περιβαλλοντική λύση. Ακούγεται μια εύκολη, απλή λύση, αλλά θέλει τόσο προσοχή. Δηλαδή, αν το να οδηγήσεις αυτοκίνητο θέλει μια οδική συμπεριφορά και μια γνώση και ένα δίπλωμα, το πατίνι αισθάνομαι με την έκθεση που έχει στο δρόμο, γιατί είσαι εκτεθειμένος από παντού, δεν προστατεύεσαι από τίποτα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Χρειάζεται
1: και είναι
0: δεκαπλάσια.
1: Και είναι και βαρύ το πατίνι και μπορεί να σου δημιουργήσει μεγαλύτερο τραύμα επτόση με αυτό.
0: Συγγνώμη που σας βαρύναμε, αλλά είναι ένα θέμα που δεν κάνουμε.
1: Κράνος,
0: δεν μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Ότι... επιγονατίδες, επιαγωνίδες και όλα αυτά τα πράγματα είναι νομίζω δεδομένο ότι πρέπει να τα φοράτε όσοι οδηγείτε πατίνια.
0: Αυτό.
1: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else, εδώ στο 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πάτρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com. Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα, ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, είδη κήπου,
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: Ελλάδος μέσα.
1: Τέλειο, είναι φανταστικό.
0: Και
1: είναι,
0: θα
1: μπράβο.
0: Έχει και πολύ ωραίο καιρό και θα είναι πολύ ωραία βόλτα να κατέβετε το Σαββατοκύριακο κάτω με τα παιδιά σας, με τους φίλους σας, με όλα σας. Πάμε να δούμε και τον καιρό τώρα που είπα καιρό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σήμερα μην φοβάστε καθόλου. Θα έχει κάποιες τοπικές νεφοσούλες τώρα κατά τις 10, 11, 12 η ώρα. Αλλά δεν είναι τίποτα. Τη θερμοκρασία δεν την επηρεάζει. Γενικότερα θα είναι λίγο. Πώς είναι η σκόνη που λένε ότι θα έρθει. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: μια συννεφίτσα θα έχει.
1: Υπάρχει περίπτωση να είναι και σκόνη.
0: Αλλά η θερμοκρασία θα είναι σταθερά στους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Και να σας πω και για την Κυριακή που σας λέγαμε να κατέβετε βόλτα στο κέντρο για το μαραθώνιο. Ήλιο. Δηλαδή θα έχει 25-26 βαθμούς την Κυριακή, οπότε κοντομάνικο, μη σας πω και σορτσάκι και φύγαμε όλοι.
1: Εγώ από σήμερα έχω έρθει με σορτσάκι. Θέλω να αρχίσω να μαυρίζουν τα πόδια μου, δεν μπορώ, είναι πολύ άσπρα οι γαμπίτσες μου. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο έχει κινησούλα, η κάθοδος. Η κίνηση ξεκινάει από τον κόμβο μεταμόρφωσης και φτάνει στο Εγάλεο, δύσκολα τα πράγματα εκεί. Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά έχει κινησούλα. Η Κηφισίας έχει περισσότερη κίνηση στην άνοδο, εκεί στο ύψος του Ψυχικού, και στην κάθοδο έχει σε διάφορα σημεία και εκεί στη Φιλοθέη έχει κινησούλα. Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος Νέου Κόσμου μέχρι την Καλλιρόης. Αυτά για την ώρα βλέπω εδώ πέρα από το ελικοπτεράκι.
0: Εξαιρετικά. Εσείς μην ανησυχείτε καθόλου, γιατί εμείς είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα μάθουμε ποιο χωριό στην Κρήτη λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και βρίσκεται στα 50 καλύτερα μέρη του κόσμου. Σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Δεν ξεκινάει η μέρα μόνο να σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
0: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Το πιο ωραίο σπρεσάκι μας σερβίρει η Σαμπρίνα Κάρπεντερ εδώ στο 92,9 και θέλω να σου πω ότι αυτό το τραγούδι το έχω δει και live.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο, στο Πριμαβέρα. Φέτος δεν έχω κλείσει για να πάω στο Πριμαβέρα και είμαι πολύ στεναχωρημένη.
2: Θα το ξεπεράσεις,
0: είναι ακριβά τα εισιτήρια κάπως. Δηλαδή εντάξει, δεν είναι και για κάθε χρόνο.
2: Μα δεν
0: τώρα
2: είναι μόνο τα εισιτήρια, τώρα πια και τα αεροπορικά
0: αυτό
2: έχουν γίνει πανάκριβα.
0: Αυτό σου λέω, είναι όλα ακριβά. Δεν μπορείς να πηγαίνεις κάθε χρόνο ρε, εσύ. Νομίζω το τριήμερο, γιατί εντάξει τώρα πας μέχρι τη Βαρκελόνη, το τριήμερο θα πάρεις, δεν θα πάρεις για μία μέρα. Έχει γύρω στα 400 ευρώ.
2: Συν τα μεταφορικά τις διαμονές.
0: Συν τα μεταφορικά τις διαμονές, ναι, είναι δύσκολο.
2: Εντάξει, και που το έχει ζήσει όμως, μην είσαι χαρίστη.
0: Δύο χρονιές κιόλας. Back to back, έτσι. Και έχω δει και Τσαπέλ Ρόουν στο Πριμαβέρα. Τέλος πάντων.
2: Φοβερό. Λοιπόν, να σας πω, επειδή λέγαμε πριν για το Σαββατοκύριακο με το ποδήλατο μαραθώνιο και με τα όλα αυτά, είναι και η Μετάλλικα το Σάββατο. Απλά το λέω.
0: Ναι, έτσι. Για να ξέρετε ότι το Σάββατο θα παίξουν οι Μετάλλικα στο ΆΚΑ. Οπότε και από εκεί θα έχετε θέμα να μετακινηθείτε.
2: Μα το στείλε ένα ακροατή, μια ακροατρία και έχει απόλυτο δίκιο. Απλά το λέμε. Ωραίο είναι να συμβαίνουν ωραία γεγονότα στην Αθήνα. Απλά να είμαστε ενήμεροι για το πώς θα κινηθούμε οι υπόλοιποι που δεν θα επισκεφθούμε κάποιον.
0: Πώς θα κινηθούμε οι υπόλοιποι που δεν θα επισκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Σε απόσταση με τα πόδια μόνο μπορούμε να πηγαίνουμε.
2: Και τώρα που ανοίγει ο καιρός και έτσι ο ήλιος φτιάχνεται, νομίζω σας έχουμε έτσι μια πολύ ωραία απόδραση. Αν
0: αχ,
2: θα θέλατε
0: αρχίρι,
2: να φύγετε μακριά και να πάτε μέχρι την Κρήτη, εκεί που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και βρίσκεται στα 50 καλύτερα μέρη του κόσμου, ένα χωριό.
0: Ένα χωριό στον Κίσαμο, στα Χανιά συγκεκριμένα, η Μιλιά, ο οικισμός Μιλιά, που λειτουργεί ως ένας προορισμός που απορρίπτει συνειδητά τη σύγχρονες τεχνολογικές ευκολίες.
2: Τι ωραία
0: λέει
2: που είναι αυτή η οικισμή, ρε παιδί.
0: Σου λέει ότι έχει βασιστεί αυτό το χωριό πάνω σε αναστήλωση ενός μεσαιωνικού χωριού που ήταν εκεί πέρα στην Κρήτη. Είναι μέσα στα καλύτερα σίγουρα.
2: Το Lonely Planet σου λέει, το έχει κατατάξει.
0: Ναι.
2: Έχει κατατάξει πλέον τη Μιλιά στις 50 κρυφές και ιδιαίτερες τοποθεσίες της Ευρώπης που προτείνει στους ταξιδιώτες να επισκεφτούν.
0: Ναι, και σου λέει ότι κάθε σπίτι εκεί έχει χωρητικότητα από 2 έως 4 άτομα και το βράδυ σου λέει πώς φωτίζονται. Εντάξει, μην μείνεις και στο απόλυτο σκοτάδι, μην πάρεις καμιά φωτιά με τα κεριά και γίνεις φλαμπέ. Σου λέει ότι υπάρχουν λάμπες με μπαταρίες και τα λοιπά και φωτοβολταϊκά στοιχεία, το οποίο ρε παιδί μου το κάνει λίγο πιο βιώσιμο.
2: Μα πραγματικά με τα φωτοβολταϊκά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
0: Αχ, θέλω πάρα πολύ να
2: πάμε. Και έχουν και μπαξέδες, βιολογικά προϊόντα, τρέφονται από αυτό, φτιάχνουν κρασί με δικά του τα φύλλα.
0: Εσύ, Αργύρι, να σου πω, ακύρωσε τη δουλειά που έχει την Παρασκευή και έλα να φύγουμε να πάμε.
2: Να πάμε
0: Χανιά. Βέβαια θα με τα πληρώσει εσύ όλα φυσικά.
2: Όλα εγώ χαλάλη σου παιδί μου, για σένα. Απλά ο ήλιος ρε παιδί μου τώρα αρχίζει ξεμυαλίζει, το μυαλό ταξιδεύει. Ή, και
0: καλέ,
2: θέλεις,
0: αλλού.
2: Δεν κρατιέται με τίποτα μέσα στα 4 ντουβάρια. Πάμε να φύγουμε σου λέω.
0: Πάμε να φύγουμε. The Breakfast Show. Κάθε

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: 21 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου και θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας.
1: Χωρώντας VR θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και σε Segway στο The Hellenicon Park. Ζήστε και εσείς την εμπειρία του The Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall. Καιρό πήγα να σου πω.
2: Με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Καιρό λέμε.
1: Πες μας ένα καιρό, δεν ξέρω γιατί.
0: Αλήθεια καιρό λέμε.
1: Όχι, δεν λέμε.
0: Α, να πω καιρό άμα είναι.
1: Όχι, δεν λέμε καιρό, δεν ξέρω γιατί σου βάλω το καιρό.
0: Καιρή αναμένο είμαι εδώ για σένα. Πες μου τι θες να πω. Να πω καιρό, να παίξω τρίγωνα, να κάνω κορδέλες. Τι θες να κάνω.
1: Κάνε μια ρόδα. Μπορεί.
0: Κάνε πως θενίζεσαι.
1: Κάνε πως θενίζεσαι.
0: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για φαΐ. Το ίδιο είναι. Γιατί εμείς όταν βλέπουμε φαΐ μπροστά
1: μας. Είναι καιρός να φάμε. Έχει ήλιο. Είπαμε, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό τώρα και τα βερνούλες εκεί πέρα στην Κρήτη με τις στάκια και τα τριετές πατάτες.
0: Ιταλία θα σε πάω, που σε έχω πάει Ιταλία.
1: Με έχεις πάει Ρώμη.
0: Ρώμη. Οι επιστήμονες λένε λοιπόν ότι το ιταλικό φαγητό σε κάνει 98% πιο ευτυχισμένο.
1: 98% πιο ευτυχισμένο.
0: Και πες μου την αλήθεια, όταν τρώγαμε τις μακαρονάδες εκεί στη Ρώμη, πώς το λέγανε το εστιατόριο που τρώγαμε?
1: Στο Αλφρέντο Ντι Σκρόφα. Κάπως
0: Αλφρέντο,
1: έτσι.
0: Στο Αλφρέντο. Δεν ναι. Ένιωθες 98% ικανοποιημένη, πες αλήθεια.
1: Φυσικά και ένιωθα, αλλά εκείνη τη μέρα με είχες ταΐσει τόσο πολύ που άρεσε να τα βγάζει πολιτό όλα αυτά τα πράγματα από μέσα μου.
0: Λοιπόν, έρευνα από το Behavior and Brain Lab του Πανεπιστημίου
1: IULM.
0: IULM.
1: University.
0: Βρήκε ότι η κατανάλωση ζυμαρικών προκαλεί θετικά συναισθήματα συγκρίσιμα ή και μεγαλύτερα με εκείνα που βιώνουμε ακούγοντας την αγαπημένη μας μουσική ή παρακολουθώντας ένα συναρπαστικό αθλητικό γεγονός. Μιλάμε τα σιελόρια έχουν αρχίσει.
1: Δεν καταλαβαίνει τώρα. Σκέφτομαι τη μακαρονάδα έτσι με τα τυριά. Κάτσο επέπε.
0: Κάτσο επέπε.
1: Ή πια μία απλή αλόλιο θα έτρωγα.
0: Αλλά ειλικρινά δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι και ο τρόπος που τρώμε. Αργά, not.
1: Καλέ, ανοίγουμε το στόμα σαν τους γλάρους να κατεβάζουμε. Σαν τους βόες, τα βίδια που ανοίγουν το στόμα και βάζουν όλο το θύραμα μέσα. Μην χάσουν.
0: Αυτό λοιπόν.
1: Σου λέει αργά και γιατί αυτό δείχνει αγάπη, ρε παιδί μου. Φροντίδα ότι τρως αργά, ναι. Σταθερά. Οι μπουκές σου είναι μετρημένες.
0: Αλλά και το κατάπιωμα είναι πολύ ωραία ευχαρίστηση.
1: Πολύ ωραία. Θέλω όλη μέρα να καταπίνω, ρε σε αργύρι.
0: Το αμάσιτο, να κατεβαίνει το μακαρόνι.
1: Καλέ, όπως δει να βγει. Έτσι το θέλω.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια.

0: Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine List από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
1: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
0: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
1: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
0: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
1: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
0: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
1: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
0: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
2: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
3: 92,9.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ και The First Time ακούμε εδώ στο 92,9 εκεί σε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό που μόνο ελπίδα μπορεί να μας δώσει. Γενικά όταν ανεβαίνει ο ήλιος, γεμίζει καρδιές μας ελπίδα.
1: Ναι, ο ήλιος ανεβάζει τη διάθεση. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο.
0: Λες,
1: δεν είναι μόνο εμείς το λέμε έτσι από το κεφάλι μας.
0: Λες, μπορεί να μην είναι και τόσο χάλια αυτή η μέρα. Μπορεί κάτι ωραίο να γίνει, ρε
1: παιδί. Και εμείς έχουμε την ευλογία να βλέπουμε από το ξημέρωμα τον ήλιο.
0: Ναι, αυτό πραγματικά είναι
1: δηλαδή,
0: φανταστικό.
1: Πώς ερχόμαστε και πώς γινόμαστε όταν αρχίζει και ξημερώνει και είμαστε εδώ και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και φυσικά με όλα αυτά τα υπέροχα μηνύματα που παίρνουμε στο Viber από εσάς. 6942-929-929. Συνεχίζεται.
0: Ξέρεις από πού θέλω να δω την Ανατολή?
1: Από πού?
0: Από ένα κρουαζιέρο. Κρουαζιερόπλοιο, Αργύρι μου, και όχι από ένα οποιοδήποτε κρουαζιερόπλοιο, αλλά από ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο είναι υπερπολυτελές και πανέμορφο.
1: Ναι.
0: Ονομάζεται Orient Express.
1: Orient Express και... τρένο δεν ήταν?
0: Ναι, είναι, ρε παιδί μου, είναι μετεξέλιξη. Σου λέει από, το, από τρένο θα σε πάω τώρα, θα το κάνω καράβι εγώ.
1: Έλα,
0: έτσι
1: εσύ
0: μου ήρθε. Το οποίο είναι το Orient Express Corinthian και ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι στις αρχές του Μαΐου.
1: Ναι.
0: Και εγγενίασε έτσι μια νέα κατηγορία στα ταξίδια υπερπολυτελείας.
1: Όπω τι θα είναι και μέσα.
0: Φαντάσου τώρα, τεχνολογικά είναι σούπερ και έχει και έχει βιωσιμότητα, ρε παιδί μου. Δεν είναι τόσο κακό για το περιβάλλον. Είναι στα 220 μέτρα αυτό το
1: τεράστιο.
0: Ναι. Και ναυπηγήθηκε στα γαλλικά ναυπηγεία Chanteurs de l'Atlantique.
1: Έπειτα από μια. L'Atlantique.
0: Τι, έτσι λέγεται.
1: De l'Atlantique.
0: Και τώρα θα ξεκινήσει, ρε παιδί μου, στη Μεσόγειο εκεί πέρα. Θα ξεκινήσει από τη Γαλλική Ριβιέρα και θα φτάσει μέχρι την Αδριατική.
1: Θα περάσει και από Ελλάδα.
0: Θα περάσει και από Ελλάδα και σου λέει ότι εντάξει, φυσικά πώς γίνεται να μην περάσει από Ελλάδα, αφού είμαστε ένα πολιτιστικό τοπόσημο.
1: Πόσο να έχει αυτό το ειστήριο τώρα για αυτό το καράβι, για το Orient Express.
0: Δεν ξέρω, αλλά το παίρνω τώρα, να σου πω την αλήθεια. Πόσες μέρες να είναι αυτή η κρουαζιέρα, 15, 30.
1: Χίλιες ψυχές ξεκίνησαν και τότε με τον Τιτανικό.
0: Φάει τη γλώσσα σου, βρε κακομύρι μας. Έχεις φάει με τη μαυρίλα σου, την κατεμιά σου.
1: Συγγνώμη, αλλά μ' αρέσει να τα γιώνω όλα τόσο πολύ.
0: Λοιπόν, να σας πω σε πάρα πολύ λίγο, μετά τους Aerosmith που I don't wanna miss a thing θα μας πούνε, παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό και ελπίζουμε να βρούμε το 10ο νικητή, γιατί άντρας είναι. Άντρας είναι ο Μελέτης που θα παίξει σε λίγο και θα διεκδικήσει τα 1000 ευρώ.
0: Να δούμε, ο Μελέτης είναι μελετηρός.
1: Βεβαίως, και όχι μόνο μελετηρός. Άκουγε χθες και είσαι 92,9 που η παραγωγή δώσανε όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που θα του κάνουμε σήμερα. Όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9.

0: I don't wanna miss a thing. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Πάρε με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και ήρθε η στιγμή, Αργύρι μου.
1: Ήρθε η στιγμή επιτέλους να γνωρίσουμε το Μελέτη, ο οποίος θα διεκδικήσει σήμερα το 10ο χιλιάρικο. Μελέτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις καλέ μου, είσαι καλά?
2: Μια χαρά, δόξα Θεώ.
1: Πώς νιώθεις, πιστεύεις ότι θα είσαι ο 10ος νικητής του 1000 ευρώ στο λεπτό?
2: Το ελπίζω.
1: Μπράβο. Με την ελπίδα είναι, η ελπίδα είναι μια καλή αφετηρία. Να σε ρωτήσω, Μελέτη μου, για να μην σε καθυστερώ έτσι και να μην παρατείνω το άγχος σου. Υπάρχει περίπτωση εχθές, μέσα στη διάρκεια της μέρας, να άκουσες καθόλου Kiss 92,9, γιατί η ραδιοφωνική παραγωγή εδώ δίνουν καθημερινά την προηγούμενη μέρα όλες τις απαντήσεις του παιχνιδιού της επόμενης μέρας?
2: Άκουσα αποσπασματικά, δεν άκουσα πολύ.
1: Καμιά απάντηση άκουσες που δώσανε?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορος, έτσι?
2: Το ξέρω,
1: λοιπόν,
2: το ξέρω.
1: Είσαι έτοιμος να πάρουμε βαθιά ανάσα και να ξεκινήσουμε?
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Μελέτη μου, ποιο παραδοσιακό ελληνικό όργανο είναι ο απόγονος του αρχαιοληνικού πανδουρίδα και έχει τρεις διπλές χορδές?
2: Μπουζούκι.
1: Ποιο είδος μελιού θεωρείται το πιο αρωματικό και ποιοτικό στην Ελλάδα, με το νησί των Κυθύρων και την Κρήτη να έχουν μεγάλη παράδοση?
2: Τιμαρίσιο. Τιμάρι.
1: Πώς ονομάζεται το παραδοσιακό έδεσμα του Μεσολογγίου που φτιάχνεται από αυγά κέφαλου?
2: Αυγοτάραχο.
1: Πόσες μοίρες είναι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου?
2: 180.
1: Ποιος βάφτισε το Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό?
2: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.
1: Η μέρος του λόγου είναι το ίσως?
2: Άλλη.
1: Πώς ονομάζεται η φωνή της γυναίκας που έχει το υψηλότερο τονικό εύρος στην όπερα?
2: Πριματώνα.
1: Ποια είναι η πραγματική εθνικότητα του συνθέτη Σοπέν, παρόλο που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία?
2: Σοπέν, Γερμανός.
1: Πόσο λέγεται το ρήμα που σημαίνει δίνω μορφή σε ύφασμα και ξεκινάει από ρο? Τελείωσε. Ναι, ρε εσύ.
0: Κοίτα να δεις
1: τώρα, γιατί σε ένα σημείο.
2: Το ένα ήταν σοπράνο, σίγουρα.
1: Ναι, ναι, σοπράνο. Ναι, ναι, ήταν, ναι.
0: Και σοπράνο. Πήγες να πεις και το επίρρημα. Το ίσως πήγες να το πεις. Παραλύω, και εκείνη την ώρα δαγκώθηκα.
2: Ναι.
0: Λέω, δεν το πιστεύω ότι το σκέφτηκε και δεν το είπε.
1: Είσαι γρήγορο πιστόλι, Μελέτη, θέλω να σου πω, γιατί τα πήρες από την αρχή. Δηλαδή, βρήκες το μπουζούκι. Καλά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα πήρες από την αρχή πολύ, πολύ εντυπωσιακά. Απλά κάποια στιγμή μου δάγκωσες λίγο το χρόνο, καταλαβες. Και επειδή ένιωθα ότι θα το πεις, σε άφησα, η αλήθεια είναι, γιατί ένιωθα ότι θα το πεις. Και λέω, προκειμένου να έχουμε μια σωστή απάντηση, να του, γιατί θα σε μπλόκαρα.
0: Εντάξει, το Σοπέν. Δεν ξέρω,
2: κάλεσα εκεί και μετά θυμήθηκα το άλλο.
0: Το Σοπέν, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα μου τον έβρισκες, γιατί και εγώ Γερμανό τον είχα στο μυαλό μου, αλλά ο Σοπέν ήταν Πολωνός.
1: Πολωνός ήταν, ναι.
2: Πολωνός, ναι, μετά. Ναι. Μετά μου ήρθε αυτό.
1: Λοιπόν, Μελέτη, είσαι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ειλικρινά, θα ήθελα να ξαναδηλώσεις κάποια στιγμή συμμετοχή, να σε φιλοξενήσουμε εδώ για να παίξεις. Και ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές μας. Και ευχαριστούμε πολύ.
2: Και
1: καλή σου μέρα. Να είσαι καλά, καλέ μου.
2: Καλή σας μέρα.
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,1.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες πάντα. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου και θα θέλω τώρα να ζουζουνίσουμε λίγο.
1: Kiss Couscous.
0: Well, that's just crazy. Λοιπόν, τώρα παιδιά θα μιλήσουμε για μια καλλιτέχνηδα η οποία για μένα είναι φαινόμενο.
2: Όχι μόνο για σένα, Αργύρι μου, όλοι τη λατρεύουμε.
0: Τη λατρεύω λοιπόν. Όταν το 1980 σε ηλικία 12 ετών έκανε την παρθενική της εμφάνιση στη μικρή οθόνη, ούτε η ίδια δεν θα πίστευε ότι χρόνια πολλά μετά, αργότερα, θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής βιομηχανίας. Και μέχρι σήμερα η Kylie Minogue καταφέρει να ξεσηκώνει το κοινό. Συστήθηκε δισκογραφικά το 1988 με την κυκλοφορία του Kylie και αμέσως ο μουσικός τύπος ανακάλυψε το αντίπαλο δέος της Madonna. Εντυπωσιακή εμφάνιση με πανέμορφη φωνή και με έφεση στις επιτυχίες, η Kylie Minogue δεν άργησε να αποκτήσει το ψευδώνυμο πριγκίψα της pop πριν. Ένα τίτλο φυσικά που τον τίμησε για 38 ολόκληρα χρόνια. Η Kylie Minogue κυκλοφόρησε 17 στούντιο άλμπουμ, έχει πουλήσει περισσότερο από 80 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και έχει κερδίσει 2 βραβεία Grammy, ενώ οι συναυλίες της συνεχίζουν να γεμίζουν τα στάδια σε όλο τον κόσμο.
2: Ρεσί, η Kylie Minogue το μεταξύ, εκτός από τραγουδίστρια φανταστική που είναι, είναι και ηθοποιός. Είναι πολύ καλή ηθοποιός.
0: Είναι υπέροχη, πραγματικά είναι υπέροχη. Πριν από λίγο καιρό λοιπόν έγινε γνωστό ότι το Netflix ετοιμάζει ένα φιλμ για τη ζωή της και πλέον μπορούμε να πάρουμε γεύση από αυτό, γιατί βγήκε τρέιλερ και ανακοινώθηκε πότε βγαίνει στον αέρα. Στο πρώτο τρέιλερ λοιπόν που κυκλοφόρησε βλέπουμε την Kylie Minogue στο ξεκίνημα της καριέρας της, βλέπουμε πρώην της που έχουν περάσει από τη ζωή της, τον Nick Cave, τον Michael Hanses, και με βουρκωμένα μάτια να μιλάει για το φόβο που ένιωσε στην περιπέτεια της μάχης της με τον καρκίνο το 2005 που ήταν μόλις 26 ετών. Στο λέω και να τρέχεσαι τώρα, τη λατρεύω, την αγαπάω πολύ. Το Kylie λοιπόν, γιατί έτσι λέγεται το ντοκιμαντέρ, θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαΐου και θα χωρίζεται σε 3 επεισόδια. Τη δημιουργία έχει αναλάβει η ομάδα από τη βιογραφική σειρά του Netflix για τον David Beckham, δηλαδή η ίδια ομάδα που έκανε του Beckham το ντοκιμαντέρ έχει κάνει και τη Kylie, και πραγματικά ανυπομονώ να το δω.
2: Εγώ ελπίζω σε αυτό το ντοκιμαντέρ να υπάρχει και η διαμάχη της Kylie Minogue με την Kylie Jenner, γιατί η Kylie Jenner ήθελε να... Ναι, συγγνώμη, δεν
0: το ξέρω. Αυτά είναι τα κουσκούς,
2: αλλά. Αυτό είναι το αληθινό κουσκούς. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι η Kylie Jenner το 2015 ήθελε να κάνει το όνομα Kylie trademark. Γιατί για διαφημιστικές και τα λοιπά. Και η Kylie Minogue σου λέει, άσε μας κουκλίτσα μου που εμείς έχουμε ξεκινήσει το Kylie. Εσύ σου να γέννητη καν. Και έγινε δικαστική διαμάχη. Την οποία την κέρδισε.
0: Φυσικά την κέρδισε.
2: Την κέρδισε η Kylie Minogue, ναι.
0: Είναι αυταπόδεικτο ότι προϋπάρχει της.
2: Και το άλλο λέγεται Kylie Cosmetics πια. Δηλαδή αυτό που έχει κάνει trademark η Kylie Jenner είναι το Kylie Cosmetics.
0: Και πολύ της είναι.
2: Αχ, Kylie, να σου πω, μ' αρέσεις πάρα πολύ, είσαι από τις αγαπημένες μου. Δεν μπορώ να σε βγάλω από το μυαλό μου. Can't get you out of my head, Kylie Minogue.
0: Έρχεται και συχνά στην Ελλάδα η Kylie Minogue. Σ' αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα.
2: Σε όλους αρέσει η Ελλάδα. Έχουμε ήλιο, μεράκι και πάμε να ακούσουμε μια ωραία Kylie.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
9: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις
2: που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάση Ατριφίλη.
2: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και απ' την καλή και απ' την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Εξοσόμς SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast.
6: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 4 λεπτά μετά τις 9 και μπήκαμε αισίως την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Νεράκι σήμερα, παιδιά, νεράκι. Και αν είστε σκεπτικοί σήμερα και δεν ξέρετε τι να παραγγείλετε, εγώ σας έχω και τον τρόπο, αλλά και πώς θα κερδίσετε από αυτό. Μπείτε στο MyVEI, στην ενότητα VEI My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food και ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. VEI My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Θα έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό. Κάτι περίεργο παίζει με τα συννεφάκια. Μην πτωηθείτε.
2: Είναι αφρικανική σκόνη, αργύρι.
0: Αφρικανική σκόνη, μάλλον θα είναι. Αυτή είναι η συννεφιά. Έτσι καταγράφει το συννεφιά. 24-25 βαθμούς Κελσίου. Ζεστούλα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κανονικότατα. Απλά έτσι μια. Έτσι ένα φτούξ ελευθερία, α πούμε. Έτσι καλοκαιράκι ήρθε.
2: Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας είναι λίγο δύσκολα. Με ένα κυφισό να έχει κίνηση από το ύψος του Εγάλεω μέχρι πάνω τον κόμβο Μεταμόρφωσης και στην άνοδο και στην κάθοδο. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Επίσης, η Κηφισίας. Η άνοδος της είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολη.
0: Okay.
2: Καθ' όλη τη διαδρομή. Mm-hmm. Η κάθοδος, εντάξει, κάπως την παλεύει. Κινησούλα θα συναντήσετε μόνο εκεί πέρα στο ύψος της Φιλοθέης, της Νέας Φιλοθέης. Επίσης, στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλή Σοφίας είναι λίγο στα δύσκολα της, όπως και η Αρδιτού, όπως και η Σταδίου και όλες αυτές οι παράλληλες από εκεί πέρα που ζουν οι Πανεπιστημίου. Σταδίου, αυτές είναι άστα να πάνε. Τώρα.
0: Όμορφα πλάσματα, μιας και είμαστε στα λιμέρια της κίνησης γενικότερα, να σας θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο για εσάς που κάνετε σχέδια και πλάνα τώρα θα διεξαχθεί στον Πειραιά ο ποδηλατικός γύρος της Αθήνας, στο πλαίσιο του οποίου θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Όπως επίσης θυμίζουμε ότι το Σάββατο είναι και η Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Φυσικά.
0: Και ο ποδηλατικός.
2: Ναι, αυτό που ζούμε.
0: Όλο αυτό. Γενικότερα, αν το Σάββατο έχετε την. Σαββατοκύριακο έχετε έτσι την επιθυμία να κυκλοφορήσετε, πολύ ωραία πράγματα θα γίνουν στην πόλη. Απλά έχετε στο νου σας ότι μπορεί να χρειαστεί να περπατήσετε λίγο.
2: Ή να πετάξετε. Να πάρετε ένα ελικόπτερο.
0: Ναι, μου αρέσει.
1: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
1: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 92,9.

0: 13 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι 5η, είναι 7 Μαΐου και θέλεις να ταξιδέψεις με drone πάνω από ένα προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο Διελλήνικον Πάρκ και στο παραλιακό μέτωπο και να δεις το Διελλήνικον να ζωντανεύει μπροστά σου σήμερα? Τώρα μπορείς να ανακαλύψεις έναν τόπο ανοιχτό για όλους με μία επίσκεψη μόνο στο Golden Hall.
1: Το Διελλήνικον Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία, θα βρίσκεται όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις έναν τόπο για όλους και έναν τρόπο φυσικά. Λοιπόν, άκου τώρα τι τραβάμε εδώ πέρα εμείς οι Έλληνες και δεν το μαρτυράμε.
0: Πάθαμε πάλι.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, άκουσε με, έχει γίνει μια έρευνα λοιπόν για τους πιο απεσιόδοξους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε λοιπόν την πρωτιά.
0: Τα σκύπτρα.
1: Έχουμε τα σκύπτρα της απεσιοδοξίας.
0: Το στέμα.
1: Το στέμα. Έχουμε και τη διάρα, όχι το στέμα. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται με τους Έλληνες. Οι Έλληνες φυσικά έχουμε. Η ακρίβεια στην Ελλάδα είναι κάτι το αδιανόητο, ειδικά σε σύγκριση με τους μισθούς μας, έτσι. Δηλαδή. Ενώ ανεβαίνουν σε όλη την Ευρώπη τα.
0: Αυτό που λες, σε σύγκριση με τους μισθούς μας.
1: Σε σύγκριση με τους μισθούς μας την έχουμε χειρότερη από όλους. Ναι. Οπότε τι έχει πάθει ο Έλληνας καταναλωτής? Έχει πάθει κατάθλιψη. Και σου λέει, μια ζωή την έχω. Δεν έχω που δεν έχω φράγκο, τίποτα στην άκρη. Θα αρχίσω και θα τα χαλάω σε τζιτζιμπλόνια δεξιά και αριστερά. Μικροαγορές.
0: Όλα, δεν θα αφήσω
1: τα
0: τίποτα.
1: Θα κάψω. Αυτό είναι το mindset λοιπόν. Ότι οι Έλληνες λοιπόν δεν αποταμιεύουν, ναι, χαλάνε τα λεφτά τους σε τζιτζιμπλόνια γιατί υπάρχει μια απεσιοδοξία. Δεν βλέπεις μέλλον. Λες τώρα εδώ ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε
0: και ό,τι αρπάξει
1: ο φόβος μας. Και παρά τα κυβερνητικά μέτρα που τίθονται ανά καιρού σε ισχύ, ναι. Δείχνει ότι δεν βοηθάει σε τίποτα στο τέλος ημέρας.
0: Το Kiss Fuel Pass που δίνουμε εδώ στο Kiss, πιο χρήσιμο είναι, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά, που είναι ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Και το παίρνουν κιόλας.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Αυτό το mindset του Έλληνα, του ότι ό,τι έχω θα τα φάω και ζω το τώρα, εγώ πίσω από όλη αυτή τη στάση ζωής διακρίνω και έναν υπέροχο ρομαντισμό.
1: Συμφωνώ.
0: Πραγματικά, ρε. Γιατί και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου σε περιόδους που είμαι πιεσμένος και πιεσμένος από όλες τις απόψεις και οικονομικά και μπορεί η δουλειά εκείνη την περίοδο να πηγαίνει καλά και. Αν μου δοθεί μία δυνατότητα να περάσω καλά με φίλους και να πούμε θα φάμε ό,τι έχουμε και να σας πω και κάτι, ρε παιδιά, ό,τι και να γίνει ένα πιάτο φαΐ θα το έχουμε, θα το μοιραζόμαστε και θα επιβιώσουμε. Εμένα αυτό με κάνει να νιώθω ζεστασιά στην ψυχή μου.
1: Και εμένα με κάνει να νιώθω.
0: Και αυτό νομίζω είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε σαν Έλληνες.
1: Και νούμερο ένα, να σου πω ποιος το κάνει αυτό, το ό,τι βγάλω θα το φάω και να πάτε να χαθείτε, είναι ο Κωνσταντίνος Δέδες που μας έστειλε μόλις μήνυμα και μας ακούει, τον οποίο τη μία μέρα τον βρίσκει στην Αφρική, την άλλη μέρα τον βρίσκει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Την άλλη μέρα το βρίσκει και σου λέει θα τα φάω όλα.
0: Να τα φάει, να τα φάει.
1: Να τα φάει.
0: Δόντια έχει, να τα φάει. Και αν του χαλάσουνε θα τα φτιάξει.

0: Ακούμε ξεσηκωτικό Bruno Mars και Just Mine. Εδώ το ρολόι του Kiss δείχνει 9:22 μετά. Είμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας και λίγο πριν τελειώσουμε. Και πώς περνάει η μέρα έτσι σήμερα?
1: Πόσο γρήγορα περνάει η μέρα.
0: 7 Μαΐου.
1: Είναι σαν να είναι βράδυ τώρα. Λοιπόν, να σας πω παιδιά μου, θέλω να σας κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση εκεί στα παιδιά μας στο Viber που είναι πάντα εκεί και περιμένουν να τους δώσουμε το σήμα για να μας πούνε την άποψή τους. Κάθε πότε κλαίτε? Κλαίτε γενικότερα?
0: Εγώ,
1: σας βοηθάει το κλάμα? Ρε εσύ Αργύρη μου, μου το λες και μου το ξαναλες. Να σε έχω δει μια φορά να κλαις.
0: Δεν κλαίω μπροστά σε κόσμο.
1: Εγώ πόσες φορές έχω έρθει πάνω στο σπίτι?
0: Μπορώ να έρθω λίγο πάνω? Άμα συμβεί κάτι wow, σίγουρα θα με πιάσει. Θα γίνει και κάποιο ξέσπασμα σε ένα δημόσιο χώρο και πιθανότατα μπροστά σε
1: μόνο
0: κάποιον.
1: Μόνο να συγκινήσεις έχω δει, δεν σε έχω δει να κλαις.
0: Κλαίω πάρα πολύ και κλαίω και από χαρά. Δεν κλαίω μόνο από κάτι βαρύ. Κλαίω, αφήνω τον εαυτό μου να ξεσπάει.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο. Εγώ δεν έκλαιγα από χαρά. Και εγώ δεν έκλαιγα, να ξέρεις, πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν έκλαιγα μέχρι πρόπερση. Okay. Δηλαδή, τύπου. Και μετά που άνοιξε η κάνουλα. Άνοιξε η κάνουλα για τα καλά.
0: Απελευθερώθηκες.
1: Δηλαδή, κλαίω, κλαίω, κλαίω.
0: Γιατί τελικά εγώ πιστεύω ότι όντως το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο.
1: Φυσικά και βγήκε από τον παράδεισο. Και σου λέει μια έρευνα ότι το να κλαίς 2 με 4 φορές την εβδομάδα είναι στην πραγματικότητα πολύ καλό για την υγεία σου και μπορεί να σε βοηθήσει στην πρόληψη της κατάθλιψης, να σε ανακοφίσει από χρόνιες παθήσεις και να ενισχύσει μέχρι και την αυτοπεποίθησή σου. Και μάλιστα οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι τα δάκρυα απελευθερώνουν όλα σου τα αρνητικά συναισθήματα, μειώνουν αισθητά το στρες και συμβάλλουν στη διατήρηση του σώματος σε μια γενικά θετική κατάσταση. Και θέλω να σου πω ότι πόσες φορές κλαίμε και μετά νιώθουμε εξαντλημένοι, σαν να έχουμε κάψει όλες τις θερμίδες του σύμπαντος,
0: ας πούμε. Και εξαντλημένοι αλλά και ανακουφισμένοι, γιατί αυτή η πίεση που νιώθεις εκείνη την ώρα που σε κάνει να ξεσπάσεις εκδηλώνεται, εκτονώνεται και είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Γιατί ό,τι έκανα το καταπίεζα και μετά με έπιανε το στομάχι μου και κάθε φορά που με έπιανε αυτή η φρίκη θέλω να.
0: Έτσι βγαίνουν τα ψυχοσωματικά από την καταπίεση. Επομένως, ποια είναι η συμβουλή της μέρας?
1: Κλάψτε ελεύθερα.
0: Κλάψτε, κλάψτε, κλάψτε.
1: Κλάψτε, είναι μεταδοτικό.

Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα.

0: και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: 2,9 και δεν έχετε να πάτε πουθενά αν δεν μάθετε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας για να ξέρετε πού θα σας πάνε τα τέσσερα σας πόδια.
1: Παιδιά, η σελήνη είναι στον εγώ και είναι σοβαρά τα πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι σε πάρα πολύ λίγο. This is
2: Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί. Πλατφόρμα.
4: Πάλι κράσα ρε μωρέ. Μη σκοτίζεσαι.
2: Kiss Fuel Pass by Elite. Baby, just pump it. Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Τεχνάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
2: 92,9.

0: Και ναι, λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και πάμε να μάθουμε.
1: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, ζωή και αγαπημένοι ακροατές, ξέρατε ότι το μεγαλύτερο κατάστημα snack στον κόσμο είναι στην Κίνα και είναι ένα μέρος γεμάτο με πάνω από 30.000 διαφορετικά snack από περισσότερες από 70 χώρες.
2: Θέλω να πάω στην Κίνα. Θέλω να πάω σε αυτό το μαγαζί.
0: Οι σειρές απλώνονται ατελείωτα με τα πάντα, από σπάνια ιαπωνικά KitKat μέχρι παράξενα πατατάκια που δεν έχετε καν ακούσει ποτέ.
2: Θέλω να πάω, Αργύρη, σε παρακαλώ, πήγαινε με στην Κίνα να πάω σε αυτό το μαγαζί, σε κετεύω.
0: Δεν είναι απλώς ένα κατάστημα, είναι μια υπερφόρτωση των αισθήσεων. Φωτεινές συσκευασίες, άγνωστες γεύσεις και σνακ που δεν ξέρατε καν ότι υπάρχουν. Οι επισκέπτες λένε ότι μοιάζει λιγότερο με ψώνια και περισσότερο με εξερεύνηση σε ένα μουσείο με πρόχειρο φαγητό.
2: Σε παρακαλώ, Αργύρη, πήγαινε με, σε παρακαλώ, τι θες να κάνω για να με πας σε αυτό το μαγαζί, σε κετεύω.
0: Και το πιο τρελό είναι ότι μετά από τόσες ώρες μέσα στο κατάστημα οι άνθρωποι φεύγουν γνωρίζοντας ότι έχουν δει μόνο μία μικρή γεύση από όλα αυτά. Αυτό το μέρος μετατρέπεται, σε αυτό το μέρος μάλλον μετατρέπεται το σνακ σε μία επίγεια εμπειρία.
2: Σε παρακαλώ, που το σκέφτομαι.
0: Συγγνώμη,
2: θέλω να φάω όλα τα περίεργα πατατάκια του κόσμου και όλα αυτά τα σοκολατάκια και όλα αυτά τα τσιτσιπλόνια που έχουν εκεί.
0: Επειδή είσαι ανόητη, θα πας μέχρι την Κίνα και θα πας να φας σνακ.
2: Φυσικά και θα πάω να φάω σνακ. περίμενε, γιατί έχω παρεξηγηθεί εδώ. Πιστεύεις ότι θα πάω στην Κίνα και θα φάω μόνο τα σνακ? Κάτσε ρε παιδάκι μου κι εσύ.
3: Kiss Breakfast Show. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
1: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι μια Πέμπτη, 7 Μαΐου, και έχετε το νου σας παιδιά, γιατί η Σελήνη στον Εγώκερο σε αντίθεση με το Δία και τετράγωνο με τον Άρη δημιουργεί πίεση, ένταση και απαιτήσεις. Χρειάζεται πειθαρχία σε επαγγελματικά και οικογενειακά ζητήματα για κρύους, καρκίνους, ζυγούς και Εγώκερους. Παναγία μου, και κάτι γλίτωσα. Φίλε Κρυέ, ξεκινάμε αναλυτικά τις προβλέψεις τώρα για να πάρτε χαρτί και μολύβι. Θα νιώσεις την ανάγκη να επιβληθείς, όμως η βιασύνη σου μπορεί να προκαλέσει μικροατυχήματα ή ρήξεις.
1: Σταύρε μου, μην αφήσεις το άγχος στον άλλο να σε παρασύρει. Η γείωση είναι το όπλο σου για να αξιοποιήσεις ευκαιρίες που θα προκύψουν.
0: Φίλε Δίδυμε, προσπάθησε να μην πάρεις τα πράγματα προσωπικά και να κρατήσεις χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να δώσεις τροφή σε σχόλια και αντιπαραθέσεις.
1: Καρκίνε μου, πρέπει να προσέξεις πώς εκφράζεις τα παραπονά σου. Η μέρα απαιτεί να βρεις τη χρυσή τομή ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και τις απαιτήσεις των συνεργατών ή των συντρόφων σου.
0: Λιοντάρι μου, φίλε μου, στη λοβάτη του ζωδιακού κύκλου, θα νιώσεις ότι οι άλλοι περιορίζουν το όραμά σου. Μην αφήσεις τον εγωισμό σου να σε οδηγήσει σε ρήξεις που θα μετανιώσεις.
1: Παρθένε μου, θα χρειαστεί να επιστρατεύσεις την παροιμιώδη λογική σου για να αποφύγεις μια έντονη λογομαχία.
0: Φίλε Ζυγέ, θα νιώσεις ότι οι άλλοι σου επιτίθονται άδικα. Προσπάθησε να μην αντιδράσεις σπασμωδικά.
1: Σκορπιέ μου, χρησιμοποίησε τη διορατικότητά σου για να καταλάβεις ποιος κινείται ειλικρινά και ποιος προσπαθεί να σε παραπλανήσει.
0: Φίλε Τοξότη, θα νιώσεις ότι οι άλλοι δεν σέβονται τα όρια σου. Προσπάθησε να μην αντιδράσεις με έπαρση. Η μέρα απαιτεί να δείξεις το πραγματικό σου βάθος και όχι μια επιδερμική αυτοπεποίθηση.
1: Εγώ και ρε μου, θα κληθείς να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου απέναντι σε παράλογες απαιτήσεις ζυγείων. Η δύναμή σου βρίσκεται στην αυτοσυγκράτηση και στην ικανότητά σου να θέτεις όρια με ευγένεια.
0: Φίλε Υδροχόε και Ζωή, η ενέργεια της μέρας είναι εσωτερική. Χρησιμοποίησέ τη για να σχεδιάσεις τα επόμενα βήματά σου μακριά από αδιάκριτα βλέμματα.
1: Αχ, μην με κοιτάτε, μην με κοιτάτε, δεν μπορώ. Ψαράκια μου, αξιοποιήστε τη δημιουργικότητά σας και την ενσυναίσθησή σας για να γεφυρώσετε διαφορές, αλλά και κρατήστε και τα πόδια σας στη γη.
0: Πολλά νεύρα, ρε παιδί μου, και πολλές υποδείξεις μας κάνουν το ζώδιο αυτές τις μέρες. Δεν μα κακοχάμπαρα είναι, δεν μπορώ. Έχει ήλιο έξω, κυρά μου. Γράψε ένα ζώδιο της προκοπής. Όχου.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps

0: Fight the Moonlight εδώ στο 92,9 Kiss. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας θυμίσουμε τα ωραία του 92,9 Kiss.
1: Γιατί έχουμε τα ωραία μας, παιδιά, εδώ και τα έχουμε για εσάς, για την πάρτι σας και μόνο. Και έτσι, κάπως έτσι, φτιάξαμε το Kiss Summer World Concerts 2026 Lineup. Και είμαστε στη φάση, περνάμε τη φάση.
0: Δώσαμε τον Bruno Mars, δώσαμε και τον Harry Styles. Και τώρα, παιδιά, σας δίνουμε εισιτήρια για το Mad Cool Festival που γίνεται στη Μαδρίτη στις 9 Ιουλίου. Και εκεί μπορείτε να απολαύσετε τον μοναδικό Teddy Swims, τον Charlie Puth, τη Zara Larson, τη Lord, την Florence and the Machine, και με όλα τα έξοδα πληρωμένα και τα αεροπορικά σας και τα ξενοδοχεία σας και τα πάντα.
1: Παιδιά, φανταστικό. Με το ίδιο εισιτήριο θα τους δείτε όλους αυτούς και βασικά θα δείτε τον Teddy Swims, έτσι.
0: Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο kiss929.gr και να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε και που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς νικητές.
1: Έχουμε δώσει ήδη μέχρι τώρα. Harry Styles έχουμε δώσει, Bruno Mars έχουμε δώσει και τι δεν έχουμε δώσει και τι θα δώσουμε ακόμα για σας και πάρτι σας και μόνο. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά την κάνουμε. Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σιγά σιγά έρχεται. Αναλαμβάνει μικρόφωνο με 92 ολόκληρα λεπτά χωρίς διαφημίσεις, με τις καλύτερες 90's του να επιτυχίες και με το Kiss Fuel Pass. 50 ευρώ από την Ελλήν και τον Kiss. Καθημερινά δύο φορές μπορείτε να τα διεκδικήσετε με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα με την Ελένη και τον Αλέξανδρο στο Kiss Drive Time. 50 ολόκληρα ευρώ αρκεί.
0: Να θυμάστε την πινακίδα σας.
1: Την πινακίδα του αυτοκινήτου σας θα δώσουν 3 ψηφία και εσείς πρέπει να έχετε τα 3 ψηφία που θα δώσουν στο τέλος της πινακίδας σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας εδώ, το κρυφό. Όχι, δεν είναι κρυφό, φανερότατο είναι. Παρασκευή.
0: Αύριο είναι Παρασκευή. Πώς πέρασε καλή έτσι εβδομάδα.
1: Θα τερματίσουμε την εβδομάδα χέρι-χέρι για να σας πάμε έτσι απλωτά μέχρι το Σαββατοκύριακο. Αύριο το πρωί στις 7 η ώρα εδώ. Πού αλλού βρε κουτά.
0: Στον 92,9 εκεί. Πάμε όμως τώρα να ακούσουμε πόσο αστεί είμαστε και πόσα χάσατε. Πόσα χάσατε που δεν μας ακούγατε από τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν πειράζει. Έχετε την ευκαιρία αύριο να το κάνετε.
1: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα.
0: Φιλάκια πολλά. Kiss Breakfast
1: Show. Best of. Αυτό το mindset του Έλληνα, του ότι ό,τι έχω θα τα φάω και ζω το τώρα, εγώ πίσω από όλη αυτή τη στάση ζωής διακρίνω και έναν υπέροχο ρομαντισμό.
0: Συμφωνώ, μωρέ.
1: Πραγματικά, γιατί και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου σε περιόδους που είμαι πιεσμένος και πιεσμένος από όλες τις απόψεις. Αν μου δοθεί μία δυνατότητα να περάσω καλά με φίλους και να πούμε θα φάμε ό,τι έχουμε και να σας πω και κάτι ρε παιδιά, ό,τι και να γίνει ένα πιάτο φαΐ θα το έχουμε, θα το μοιραζόμαστε δια
0: τόσο μοιραζόμαστε
1: και θα επιβιώσουμε. Εμένα αυτό με κάνει να νιώθω ζεστασιά στην ψυχή μου
0: και εμένα με κάνει να νιώθω,
1: και αυτό νομίζω είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε σαν Έλληνες.
0: Και νούμερο ένα, να σου πω ποιος το κάνει αυτό, το ό,τι βγάλω θα το φάω και να πάτε να χαθείτε, είναι ο Κωνσταντίνος Δέδες που μας έστειλε μόλις μήνυμα και μας ακούει, τον οποίο τη μία μέρα τον βρίσκει στην Αφρική, την άλλη μέρα τον βρίσκει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Την άλλη μέρα το βρίσκει και σου λέει θα τα φάω όλα.
1: Να τα φάει, να τα φάει.
0: Να τα φάει.
1: Δόντια έχει, να τα φάει. Και αν το χαλάσουνε θα τα φτιάξει. Μελέτη μου, ποιο παραδοσιακό ελληνικό όργανο είναι ο απόγονος του αρχαιοληνικού πανδουρίδα και έχει τρεις διπλές χορδές?
2: Μπουζούκι.
1: Ποιο είδος μελιού θεωρείται το πιο αρωματικό και ποιοτικό στην Ελλάδα, με το νησί των Κυθύρων και την Κρήτη να έχουν μεγάλη παράδοση?
2: Μαρίσιο.
1: Πώς ονομάζεται το παραδοσιακό έδεσμα του Μεσολογγίου που φτιάχνεται από αυγά και εφαλού?
2: Αυγοτάραχο.
1: Πόσες μοίρες είναι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου?
2: 180.
1: Ποιος βάπτισε το Χριστό στον Ιορδάνη ποταμό?
2: Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής.
1: Η μέρος του λόγου είναι το ίσως.
2: Πώς
1: ονομάζεται η φωνή της γυναίκας που έχει το υψηλότερο τονικό εύρος στην όπερα?
2: Πριματονά.
1: Ποια είναι η πραγματική εθνικότητα του συνθέτη Σοπέν, παρόλο που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Γαλλία?
2: Γερμανός.
1: Πόσο λέγεται το ρήμα που σημαίνει δίνω μορφή σε ύφασμα και ξεκινάει από ρο? Τελείωσε.
2: Τελείωσε.
1: Κοίτα να δεις τώρα γιατί.
2: Το ένα ήταν σοπράνο, σίγουρα.
0: Και πήγες να πεις και το επίρρημα.
1: Τα πήρες από την αρχή πολύ, πολύ εντυπωσιακά.
0: Εντάξει, το Σοπέν δεν ξέρω βέβαια.
2: Κάλεσα εκεί και μετά θυμήθηκα το άλλο.
0: Το Σοπέν, βέβαια. Δεν ξέρω αν θα μου τον έβρισκες, γιατί και εγώ Γερμανό τον είχα στο μυαλό μου, αλλά ο Σοπέν ήταν Πολωνός.
1: Έρευνα από το Behavior and Brain Lab βρήκε ότι η κατανάλωση ζυμαρικών προκαλεί θετικά συναισθήματα συγκρίσιμα ή και μεγαλύτερα με εκείνα που βιώνουμε ακούγοντας την αγαπημένη μας μουσική ή παρακολουθώντας ένα συναρπαστικό αθλητικό γεγονός. Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και ο τρόπος που τρώμε. Αργά, not.
0: Καλέ, ανοίγουμε το στόμα σαν τους γλάρους, τα κατεβάζουμε σαν τους βόες, τα βίδια που ανοίγουν το στόμα σιγά σιγά και βάζουν όλο το θύραμα μέσα, μην χάσουνε. Θέλω να σου πω ιστορία με την αδερφή μου, η φορά που έχουμε σκοτωθεί κυριολεκτικά, έτσι έχουμε παίξει μπουνίδια. Έχουμε κανονίσει Κυριακή πρωί να πάμε βόλτα με τα ποδήλατα. Οπότε έχουμε φορτώσει το αμάξι με τα ποδήλατά μας. Μου λέει η αδερφή μου, πρόσεχε λίγο την τσάντα μου, να πάω μέχρι το ψιλικατζίδικο να πάρω κάτι και έρχομαι. Την έχει αφήσει πάνω στο αμάξι. Την ξεχνάω, έτσι. Ξεκινάμε, φεύγουμε. Η τσάντα καπνός. Έχει φύγει από το αυτοκίνητο γιατί την είχε ακουμπήσει πάνω στο αυτοκίνητο. Και αρχίζει να την ψάχνει. Και της λέω, συγγνώμη. Εγώ την κοίταζα όσο ήσουν εδώ. Γύρισες πίσω. Δεν την πήρες πάνω από τα μάξια.
1: Και σκοτωθήκατε για αυτό το λόγο.
0: Έχασε κινητό και λεφτά. Τα έχασε όμως γιατί ζούσαμε και σε καλή γειτονιά που με το που πέφτει κάτι κάτω πρέπει να το σηκώσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε εκεί πέρα ή να το επιστρέψουμε στον ιδιοκτήτη. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στον Kiss. Τελευταία παρέα της εβδομάδας, Kiss at Work. Είμαι ο Μάνος Ιβό Γιωργάκης. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τα νέα τρέχουν, η επικαιρότητα τρέχει, γεννάει. Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα. Θα ακούσουμε αγαπημένα 90's την όπως αυτό εδώ. Moving on up and people. Λίγο πριν Faithless και Insomnia. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία ο Μάνος Ιβό Γιωργάκης. Καλή μας μέρα. Θα σας δώσω λίγο χρόνο να ετοιμάσετε το καφεδάκι σας, εγώ θα το κάνω τώρα και τα λέμε σε λίγο.

Αυτός ήταν και ο Καλίντ με το Satellite, ενώ λίγο πριν ακούσαμε την Κέσσα με το Joyride. Να δούμε λίγο και τον καιρό, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας. Θα έχουμε καλό καιρό σήμερα με τον υδράγυρο στους 22, ενδεχομένως και τους 23 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Αύριο τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ασθενή βροχόπτωση μετά τις 12 το μεσημέρι. Γενικά θα έχουμε λίγο άστατο καιρό αύριο. Αυτά τουλάχιστον τα στοιχεία μας δείχνει η ΕΜΗ. Για το Σάββατο τώρα, στρώνει ο καιρός, 24 με 25 βαθμοί Κελσίου, μέλη ηλιοφάνεια. Την Κυριακή θα έχουμε το πρώτο τριαντάρι της εβδομάδας, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Τη Δευτέρα, αν θυμάστε, σας είχα πει χθες ότι θα έχουμε 31 βαθμούς. Τώρα μας διαψεύδει η ΕΜΗ, θα έχουμε ασθενή βροχόπτωση τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα έχουμε ρεή συννεφιά. Και η θερμοκρασία βέβαια θα παραμείνει σε ψηλά επίπεδα, στους 29, ίσως και τους 30 βαθμούς. Την Τρίτη, από ό,τι βλέπω, την ερχόμενη Τρίτη, 12 Μαΐου, θα έχουμε ηλιοφάνεια με τον υδράγυρο στους 28, με καλό καιρό. Ο καιρός έχει τα πάνω και τα κάτω του, δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Ακόμα και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μπορεί να κάνει λάθη. Όπως και να έχει, στην παρέα θα έρθει η ΕΛΠΗ. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας. Θα πάμε λίγο αντίστροφα, γιατί υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος και πολύ αγαπητός για πάρα πολλούς από εσάς, πιστέψτε με. Οπότε πάμε να ακούσουμε την LP και επανέρχομαι για να σας ενημερώσω για το τι θα γίνει το καλοκαίρι.

Λοιπόν, όπως είπα και λίγο πριν, θα πάμε λίγο αντίστροφα στην ενημέρωσή σας. Αυτή ήταν η LP, η Λόρα Περγκολίτσι. Μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας, το Lost on You. Και θα είμαι σίγουρος πως το καλοκαίρι, το φετινό καλοκαίρι, θα γίνει πραγματικά το soundtrack της ζωής σας, γιατί πολύ απλά έρχονται πολύ μεγάλες και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που αλλού στο στολίδι της Μεσσηνίας στην Κώστα Ναβαρίνο. Σημειώστε λοιπόν στο ημερολόγιο τις ημερομηνίες, γιατί έρχονται αγαπημένοι καλλιτέχνες εδώ από τη χώρα, αλλά και παγκόσμια αστέρια, ένα εκ των οποίων είναι και η LP, η οποία έρχεται στο Ναβαρίνο Hills στις 7 του Αυγούστου. Σημειώστε λοιπόν την ημερομηνία κάπου, έτσι. Στις 13 έχουμε πολύ μεγάλα ονόματα από το ελληνικό πεντάγραμμα. Έχουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, 13 Αυγούστου. Στις 16 Αυγούστου έρχονται οι Power of

που υπόσχεται να γίνει το soundtrack της ζωής μας, το soundtrack του καλοκαιριού θα μπορούσαμε να πούμε. Εν κατακλείδη να επενθυμίσω έτσι τα πιο δυνατά ονόματα. Έρχεται και ο Goran Bregovic, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, στις 20 Αυγούστου. Μεταξύ των άλλων λοιπόν θα σας υπενθυμίσω ότι στις 24 Ιουλίου έρχεται ο Κώστας Μαραβέγιας. Στις 3 Ιουλίου έρχεται ο Πάνος Μουζουράκης. Στις 27 Αυγούστου άλλη μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, η Άλκη της Πρωτοψάλτη με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, παρακαλώ. 20 Αυγούστου ο Goran Bregovic και η Wedding Funeral Band. Στις 16 Αυγούστου ο Παροφστελάρ με τους Καντεμπόστανη. Στις 13 Αυγούστου ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και στις 7 Αυγούστου η LP. Μπείτε λοιπόν στο kissfm89.gr, στην κατηγορία τοπικά νέα, θα δείτε και το πρόγραμμα της Κώστα Ναβαρίνο. Σημειώστε κάπου τις ημερομηνίες για να απολαύσουμε όλοι μαζί το soundtrack του καλοκαιριού που θα μας έρθει από την Κώστα Ναβαρίνο.

Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Σε αυτό το σημείο θα πάμε την πρώτη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο για να στοιχίσουμε τα νέα της ημέρας εδώ στην Κύρις. Είμαι ο Μανώσης Γεωργάκης, θα πάμε παρέα μέχρι τη μία και βέβαια καλή μας μέρα.

0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Capitan Kroba 8, Kalamata.
0: Fun weekend nights.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com. Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 210 20 123. Menu details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

36 μετά τις 10 εδώ στον Kiss. Σε αυτό το σημείο να καλημερίσω και να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss 89, είτε μέσα από τα RGNA, είτε μέσα από το διαδίκτυο ή και τις εφαρμογές του Kiss για τα Android, τα iOS και βέβαια μέσα από τη νέα εφαρμογή iRadios.gr. Ελπίζω να περάσετε, να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας με τι άλλο μετά της οικονομίας. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού κλείνει προσωρινά την Παρασκευή, αύριο. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, λόγω εκαθάρισης της δεύτερης διμηνιαίας δόσης του 26, η πλατφόρμα θα ανοίξει ξανά στις 29 του Μάη στις 8 το πρωί για νέες αιτήσεις και όποιες τροποποιήσεις. Η δεύτερη δόση θα πληρωθεί την Παρασκευή 29 του μήνα μαζί με τα υπόλοιπα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ. Οι αιτήσεις, να ξέρετε, υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας της ΕΔΙΚΑ ή από την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ με τους κωδικούς TAXISNET. Για να εγκριθεί τώρα το επίδομα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Οι προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις δεν θα θεωρηθούν έγκυρες και τέλος απαιτείται προηγούμενος υποβολή της φορολογικής δήλωσης και ειδικότερα του εντύπου Ε1. Το ποσό τώρα του επιδόματος υπολογίζεται πρώτον με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα τα οποία δηλώνονται στο Α21 και δεύτερον το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2024. Μετά την υποβολή των φετινών δηλώσεων θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του 25. Τέλος, βασική προϋπόθεση είναι η φίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το προνήπιο μέχρι και το γυμνάσιο. Στην αίτηση απαιτούνται τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη, ο αριθμός μητρώου του μαθητή. Αν δεν γίνει η ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, ζητούνται επιμέρους δικαιολογητικά. Συνοπτικά λοιπόν, τα βήματα της αίτησης Α21 είναι πρώτον υποβολή της φορολογικής δήλωσης του εντύπου Ε1, είσοδο στην εφαρμογή με τους κωδικούς TAXISNET, επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και συνένεση επεξεργασίας των στοιχείων, συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων και IBAN, έλεγχος, τροποποίηση σύνδεσης της οικογένειας, επισύναψη απαιτούμενων δικαιολογητικών και τέλος οριστική υποβολή της αίτησης. Τέλος, αν διαπιστωθεί λάθος μετά την υποβολή, η αίτηση μπορεί να ακυρωθεί και να κατατεθεί εκ νέου. Αν όμως ακυρωθεί χωρίς νέα και οριστική υποβολή, τυχόν ποσά που θα έχουν καταβληθεί θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Ήταν ζήτημα χρόνου μετά την απίστευτη ερμηνεία σαν ντουέτο που είχαν στο φετινό Coachella η βασίλισσα της pop, η Madonna, να συνεργαστεί με την Sabrina Carpenter στο Bring Your Love, αυτό είναι το power play της εβδομάδας, και εμείς θα συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας, θα πάμε μία βόλτα στον κόσμο με ένα από τα θέματα που ακόμα είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Ανησυχία προκαλεί το πλοίο εξερεύνησης, το MV Hondius, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων Χανταϊού, με τις αρχές και την εταιρεία να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα προστασίας για τους περίπου 150 επιβάτες. Σύμφωνα με τους ίδιους, έχουν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις σε εσωτερικούς χώρους, τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα γευμάτων στις καμπίνες, ώστε να περιοριστούν οι επαφές. Μάλιστα, ένας από τους επιβάτες, ο Jake Rosmarin, δήλωσε στο BBC ότι η εταιρεία Oceanwide Expeditions έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ενημέρωση των επιβατών. Τονίσε επίσης ότι το πλοίο δεν είναι συμβατικό κουραζιερόπλοιο, αλλά πλοίο εξερεύνησης με αυστηρά πρωτόκολλα καθαριότητας και βιοασφάλειας. Ένας άλλος επιβάτης, ο Κάσεμ Χάτο, περίγραψε πως το ταξίδι ξεκίνησε από την νότια Αργεντινή με προορισμό το πράσινο ακροτήρι μέσω απομονωμένων νησιών του Ατλαντικού. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ένας επιβάτης έχασε τη ζωή του μετά την πρώτη στάση του πλοίου, ενώ ακολούθησαν και άλλα περιστατικά ασθενών με συμπτώματα. Το πλοίο σταμάτησε στο νησί της Αποκάλυψης για παροχή ιατρικής βοήθειας, όμως λίγο αργότερα οι αρχές του πράσινου ακροτηρίου αρνήθηκαν την αποβίβαση και περίθαλψη νέων ασθενών, καθώς και την είσοδο του πλοίου στα χωρικά ύδατα της χώρας. Τέλος, παρά την ανησυχία, αρκετοί επιβάτες εμφανίζονται ψύχρεμοι, θεωρώντας μικρή την πιθανότητα ευρείας μετάδοσης του Χανταϊού, ο οποίος είναι γνωστός εδώ και δεκαετίες και δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Βέβαια, στην ιστοσελίδα στο www.kissfm89.gr, στην κατηγορία Κόσμος, θα δείτε και κάποια πλάνα από το εσωτερικό του πλοίου. Μπείτε λοιπόν στο site kissfm89.gr, πηγαίνετε στην κατηγορία Κόσμος, διαβάστε όλο το άρθρο και βέβαια δείτε και το σχετικό βίντεο μέσα από τις καμπίνες. The number one hits are played on the number one station. This is what radio should be.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Τρολόιδο στον Kiss δείχνει μόλις ένα λεπτάκι μετά τις 11. Μετά το break στην παρέα έρθαν οι Κατεμπόστανοι με τον Alex Seed για την ΑΕΛ στο Walking Away. Έτσι για την ενημέρωσή σας, μια που το έφερε και το τραγούδι, να σας πω ότι τόσο οι Κατεμπόστανοι όσο και ο Πάροβ Στελάρ θα είναι στην Κώστα Ναβαρίνο στο soundtrack του καλοκαιριού, το οποίο υπόσχεται να απογειώσει το φετινό καλοκαίρι. Στις 16 Αυγούστου θα ανέβουν στη σκηνή τόσο ο Πάροβ Στελάρ όσο και οι Κατεμπόστανοι, και όχι μόνο, πολύ μεγάλα αστέρια τόσο του ελληνικού πενταγράμμου όσο και του παγκόσμιου πενταγράμμου έρχονται στην Κώστα Ναβαρίνο. Έτσι, μια πρωτόφερη κουβέντα. Στις 7 Αυγούστου θα έρθει η ELP. Στις 13 Αυγούστου ο αγαπημένος σε πάρα πολλούς Μιχάλης Χατζηγιάννης. Στις 20 Αυγούστου ο παγκοσμίου φήμης Goran Bregovic με την μπάντα του. Στις 27 Αυγούστου μία ακόμα μεγάλη ερμηνεία από ένα ντουέτο αγαπημένων καλλιτεχνών από την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Επίσης έχουμε και άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Έχουμε στις 3 Ιουλίου τον Πάνο Μουζουράκη, στις 24 Ιουλίου τον Κωστή Μαραβέγια και πολλούς πολλούς άλλους ταλαντούχους ερμηνευτές. Γι' αυτό και είπα πριν πως αυτό το καλοκαίρι θα είναι το soundtrack του καλοκαιριού, που αλλού στο Στολίδι του νομού, στην Κώστα Ναβαρίνο. Μπορείτε βέβαια να δείτε όλο το πρόγραμμα του soundtrack στο kissfm89.gr στην κατηγορία τοπικά νέα, να ενημερωθείτε και να βέβαια να προβείτε στο να κλείσετε έγκαιρα, να κάνετε έγκαιρα καλύτερα την κράτησή σας, η οποία είναι αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα more.com.

0: Είμαστε στα 12 λεπτά και μετά τις 11 στην πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας, 5η 7 του Μάη. Ελπίζω να περνάτε όμορφα και σήμερα παρέα με τον Kiss. Είμαι ο Άνος Γεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Προηγήθηκε ο Φιλάτοφ με τον Κάρας και η Μπίζι Ρένο στο Oriwar και λίγο πριν είναι Μεντούζα, James Carter featuring Ellie και Fast Boy στο Bad Memories. Πάμε λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ξεκίνησε πριν λίγες μέρες, στις 6 του μήνα συγκεκριμένα, στο τριμελές πλημμυλιοδικείο Αθηνών, η δίκη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσα του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ, με 58 κατηγορούμενους από την Κρήτη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δήλωναν εικονικές εκτάσεις στην Καστοριά, ώστε να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από το Εθνικό Απόθεμα. Κατά την πρώτη μέρα της δίκης, μάλιστα, κανένας από τους κατηγορουμένους δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως και εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρους, δηλώνοντας τι άλλο αθώοι. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος κατέθεσε ότι πρώτον δηλώνονταν περίπου 64.000 στρέμματα βοσκοτόπων ως ιδιόκτητα, παρότι όπως υποστήριξε δεν υπήρχαν ιδιωτικοί βοσκότοποι στην περιοχή. Δεύτερον, εμφανιζόταν στο σύστημα 22.000 στρέμματα ελαιοκαλλιεργιών και 17.000 στρέμματα αμυγδαλιών, εκτάσεις που θεωρούνται δυσανάλογες ή ακατάλληλες για το κλίμα της περιοχής. Και τέλος, μετά το 2020, οι ίδιες δηλώσεις μεταφέρθηκαν εικονικά στη Φλόρινα ή ακόμα και εκτός της χώρας. Ο μάρτυρας υποστήριξε επίσης ότι αρχικά οι καταγγελίες του δεν αντιμετωπίστηκαν σοβαρά από τη διοίκηση του ΟΠΚΕΠΕ, αναφέροντας πως αργότερα αναγνωρίστηκε η ύπαρξη οργανωμένης απάτης. Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντική οικονομική ζημιά στους πραγματικούς κτηνοτρόφους, καθώς οι νόμιμες επιδοτήσεις φέρονται να μειώθηκαν από 28 σε 11,8 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ μάλιστα κάποιοι από τους κατηγορουμένους εισέπραταν μέχρι και 20.000 ευρώ. Υπέθεταν ότι εισέπραταν αυτό το ποσό, θεωρητικά δηλαδή. Η δίκη βέβαια διακόπηκε και θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με επόμενη μάρτυρα, την Παρασκευή Τιχεροπούλου, η οποία αναμένεται να καταθέσει στοιχεία για τη λειτουργία του κυκλώματος.
1: Tight. We've got more Kiss FM hits on the way.
2: When?
1: Next.

0: 22 λεπτά και μετά τις 11, λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Ο Michael Jackson ήρθε στην παρέα με το ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, Another Part of Me, για να ακολουθήσει Miley Cyrus με το Midnight Sky. Πάμε τώρα μια βόλτα στον κόσμο και να γυρίσουμε λίγο το βιβλίο του χρόνου πάρα πολλά πίσω. Νέες αποκαλύψεις γύρω από την πολιορκία του Σαράγεβο προκαλούν σοκ μετά τη δημοσίευση του Κροάτη δημοσιογράφου Domagoj Margetić, στο οποίο γίνεται λόγος για οργανωμένα ανθρώπινα σαφάρι κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Βοσνία με την Ερζεγοβίνη, που διάρκεσε από τις 5 Απριλίου του 1992 μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου του 1996. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του βιβλίου, πλούσιοι ξένοι από χώρες όπως η Ρωσία, ο Καναδάς αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να πλήρωναν Σέρβους μαχητές για να συμμετέχουν σε επιθέσεις ελεύθερων σκοπευτών εναντίον αμάχων πολιτών στο Σαράγεβο. Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες κατέβαλαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να πυροβολούν πολίτες, ακόμα και παιδιά ή Αιγαίους, απίστευτη είδηση, στο πλαίσιο δραστηριότητας που περιγράφεται ως Σαράγεβο Σαφάρι. Μάλιστα, ίδιες καταγγελίες είχαν παρουσιαστεί και σε ντοκιμοντέρ το οποίο προβλήθηκε το 2022. Ο Margetić υποστηρίζει ότι βασίστηκε σε έγγραφα που του είχε παραδώσει Βόσνιος αξιωματούχος πληροφοριών πριν τη δολοφονία του το 1996. Στα έγγραφα αυτά φέρονται να καταγράφονται ποσά που κατέβαλαν οι ξένοι συμμετέχοντες ανάλογα με το στόχο, με ιδιαίτερα σοκαριστικές αναφορές για γυναίκες και παιδιά. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε μαρτυρίες όπως του πρώην πεζοναύτη των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Τζόρνταν, ο οποίος είχε καταθέσει το 2007 στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία σχετικά με επιθέσεις ελεύθερων σκοπευτών κατά αμάχων στη διάρκεια της πολιορκίας. Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει φυσικά νέο κύκλο ερευνών και αντιδράσεων με επιζώντες αλλά και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ζητούν πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών και φυσικά την απόδοση ευθυνών για εγκλήματα πολέμου τα οποία διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Αυτά τουλάχιστον υποστηρίζει ο δημοσιογράφος, ο Domagoj Margetić, στο σχετικό βιβλίο που αφορούσε τον πόλεμο της Βοσνίας με την Ερζεγοβίνη. Απίστευτη σοκαριστική είδηση. Πάμε όμως στην επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά για να παλύνουμε λίγο το κλίμα και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharma.

0: Steps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharma Steps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharma Steps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharma Steps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

12 παρά 20 εδώ στον Kiss. Ξεκινάμε και αυτό το ημέρο με αγαπημένο να είναι τη Σουνάου, χωρίς πολλά πολλά λόγια, έτσι για να απολαύσετε λίγο την παρέα του Kiss πριν συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Νέα κυκλοφορία λίγο πριν, Lucas Aoki, Roll Vital στο Joy, για να προηγηθεί η Lana Del Rey με το Summertime Sadness, αλλά και η νέα συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii στο Runaway, από τη συνέχεια, από το sequel της ταινίας, ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2. Πάμε λίγο στα της υγείας. Μία νέα πειραματική θεραπεία για την μείωση της λεγόμενης κακής χοληστερόλης της LDL δίνει ελπίδες για εναλλακτική λύση στις στατίνες, οι οποίες συχνά προκαλούν παρενέργειες όπως είναι οι μυοπάθειες. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο τόσο της Βαρκελόνης όσο και του Oregon παρουσίασαν μία νέα μέθοδο η οποία στοχεύει στην πρωτεΐνη PCSK9, η οποία επηρεάζει την απομάκρυνση της LDL χοληστερόλης από το αίμα. Μάλιστα, η συγκεκριμένη μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biochemical Pharmacology, δηλαδή βιοχημική φαρμακολογία. Η νέα προσέγγιση χρησιμοποιεί ειδικά μόρια DNA, γνωστά και ως PPRHS, τα οποία μπλοκάρουν τη δράση του γονιδίου PCSK9. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι υποδοχές LDL στα κύτταρα και ενισχύεται η απομάκρυση της χοληστερόλης από την κυκλοφορία του αίματος. Μάλιστα, σε πειράματα με υπατικά κύτταρα και διαγωνιδιακά ποντίκια, οι ερευνητές διαπίστωσαν σημαντική μείωση της τάξης του 74% στα επίπεδα RNA της ουσίας αυτής, έως 87% στην αντίστοιχη πρωτεΐνη και περίπου 47% στα επίπεδα χοληστερόλης μετά από μία μόνο ένεση. Σύμφωνα με την Βερόνικα Νό, το μόριο HPE12 παρουσίασε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα τόσο σε κυταρικές δοκιμές όσο και σε πειραματόζωα. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η συγκεκριμένη μέθοδο μπορεί να αποτελέσει ασφαλέστερη και οικονομικότερη εναλλακτική στις στατίνες, καθώς τα PPRHS, τι να το, δεν ξέρω παιδιά, οι επιστήμονες τα ξέρουν, εμφανίζουν σταθερότητα και δεν φαίνεται να προκαλούν ανοσολογικές αντιδράσεις ή ακόμα και μυϊκές παρενέργειες. Ωστόσο, για να κλείσουμε, η θεραπεία βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο και απαιτούνται επιπλέον κλινικές μελέτες σε ανθρώπους πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ευρέως στην αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερόλης και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο, προσπάθησα λίγο να το συμπιέσω. Εν τούτης, θα το βρείτε αυτό, όπως και πολλά πολλά άλλα, στο KISS FM 89. Το συγκεκριμένο θα το βρείτε στην κατηγορία Υγεία.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά και μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Έτσι σας άφησα να απολαύσετε αγαπημένα 90's Now, χωρίς πολλά πολλά λόγια. Don Toliver, το Jacquard, Lose My Mind από την ταινία Formula 1 με τον Brad Pitt στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Τη θυμάστε, πιστεύω, την ταινία. Αυτό έφερε πολλές αλλαγές στην Formula 1 και προσωπώνω σε ταμεία. Προηγήθηκαν οι Yazoo με το Don't Go, συνεπάρχω remix από τους Rush Avenue. Στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας, ελπίζοντας ότι περνάτε πάντοτε όμορφα παρά με τον Kiss. Συναγερμός επικράτησε χθες το βράδυ στη Γιώργια της Κορίνθου, όταν μια 15χρονη κοπέλα εντοπίστηκε να επιπλέει στη θάλασσα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ανήλικη είχε γίνει αντιληπτή νωρίτερα από περαστικό, ο οποίος την είδε να κινείται κοντά στα πρανή της Διόρυγας και ανησύχησε για την ασφάλειά της. Σαφώς και καλά έκανε ο άνθρωπος, ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, οδηγώντας στην οργάνωση επιχείρησης διάσωσης. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας και στελέχη του Λιμενικού, οι οποίοι ξεκίνησαν τις έρευνες. Οι άντρες της Ελλάς εντόπισαν τελικά τη 15χρονη να επιπλέει και ευτυχώς είχε τις αισθήσεις της. Όμως, λόγω των επικίνδυνων φαινομένων και συνθηκών της Διόρυγας, οι αρχές επικοινώνησαν μαζί της και την καθοδήγησαν με ηρεμία για να κινηθεί πιο ασφαλές σημείο. Ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών, η κοπέλα κολύμπησε για περίπου 20 λεπτά στα παγωμένα νερά της Διόρυγας, κατευθυνόμενη προς την βυθιζόμενη γέφυρα της Ισθμίας. Εκεί την περίμεναν ήδη αστυνομικοί και λιμενικοί, οι οποίοι την ανέσυραν με ασφάλεια από το νερό, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την επιχείρηση διάσωσης. Στη συνέχεια, η 15χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε τραυματισμός στην πλάτη της, αλλά δεν είχε διαπιστωθεί κίνδυνος για την ζωή της. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες που οδήγησαν την ανήλικη στο νερό, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ώρες. Εν κατακλείδη, η γρήγορη αντίδραση των αρχών αποδείχτηκε καθοριστική στην επιτυχή διάσωση της 15χρονης. Η συνεργασία μεταξύ των αστυνομικών και του λιμενικού, καθώς και η άμεση κινητοποίηση από τον πολίτη, καταδεικνύει τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης αφενός και της πρόληψης αφετέρου σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι λόγοι που οδήγησαν την ανήλικη στην επικίνδυνη αυτή κατάσταση παραμένουν αδιευκρίνιστοι και βέβαια θα απαιτήσουν περαιτέρω προσέγγιση.

Powerplay της εβδομάδας, αγαπημένο ντουέτο και βέβαια αγαπημένη συνεργασία. Ήταν ζήτημα χρόνου, όπως είχα πει και στο ξεκίνημα να γίνει, μετά το Coachella το 2026 με τη Madonna και την Sabrina Carpenter στο Bring Your Love. Το καλοκαίρι σιγά σιγά πλησιάζει και θα μάθουμε για μια έρευνα η οποία δείχνει πόσο προστατεύει η ομπρέλα της θάλασσας από τον ήλιο σε σύγκριση με το αντιλιακό. Επειδή το άρθρο είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα προσπαθήσω λίγο να το συμπιέσω. Νέα έρευνα λοιπόν δείχνει ότι η ομπρέλα θαλάσσης δεν αρκεί από μόνη της για την προστασία από την υπεριόδη ακτινοβολία, καθώς οι επικίνδυνες ακτίνες, οι UV, δεν προέρχονται μόνο από τον ήλιο άμεσα, αλλά ανακλώνται και από την άμμο, ακόμα και το νερό. Μάλιστα, μελέτη από το JAMA Dermatology έδειξε ότι άτομα τα οποία βασίζονται μόνο σε σκιά μπορούν να εμφανίσουν σοβαρά ηλιακά εγκάβματα, ενώ το αντιλιακό υψηλού SPF προσφέρει πιο αποτελεσματική προστασία. Οι δύο τύποι της υπεριόδους ακτινοβολίας, η UVA και η UVB, μπορεί να φτάσει στο δέρμα ακόμα και κάτω από την ομπρέλα, λόγω της διάχυσης και της αντανάκλασης από το περιβάλλον της παραλίας. Το αντιλιακό εύρος του φάσματος λειτουργεί καλύτερα στα αντιλιακά με δίχτυ SPF, γιατί προστατεύει απευθείας το δέρμα από τις ακτίνες που έρχονται από πολλές κατευθύνσεις. Οι ειδικοί μάλιστα τονίζουν ότι οι ομπρέλες παραμένουν μεν χρήσιμες για τη μείωση της θερμότητας και του άμεσου ήλιου, αλλά η πιο ασφαλή προστασία είναι ο συνδυασμός αντιλιακού, σκιάς, ρούχων και καπέλου. Συμπέρασμα, η σκιά ναι μεν βοηθάει, αλλά δεν αντικαθιστά την αντιλιακή προστασία.

0: Με μια συνεργασία η οποία εκτείνεται πάνω από 2 δεκαετίες και βάλε, οι Duran Duran με τον Nile Rodgers ήρθαν ξανά στο προσκήνιο με ένα τραγούδι που, όπως δήλωσε ο Σάιμον Λεμπόν, ο ερμηνευτής των Duran Duran, είναι κάτι σαν την disco της δεκαετίας του 20. Έτσι, αυτό ήταν το Free to Love λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Και σίγουρα έχουμε ακούσει πολλές φορές τη φράση «κρύα χέρια, ζεστή καρδιά». Το έχουμε ακούσει σίγουρα. Το θέμα είναι το εξής, ότι η νέα έρευνα υποδηλώνει ότι αντανακλά ένα πραγματικό βιολογικό φαινόμενο που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αντιλαμβάνονται ορισμένες γενετικές ασθένειες. Μία νέα έρευνα λοιπόν από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια αποκαλύπτει το εξής. Η θερμοκρασία διαφορετικών σημείων του σώματος μπορεί να επηρεάσει την εκδήλωση γενετικών ασθενειών. Η μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, επικεντρώνεται στο γονίδιο TRPM4. Οι επιστήμονες λοιπόν διαπίστωσαν ότι οι μεταλλάξεις αυτού του γονιδίου που σχετίζονται με δερματικές παθήσεις ενεργοποιούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες όπως αυτές των άκρων, ενώ μεταλλάξεις που προκαλούν οι καρδιακές διαταραχές ενεργοποιούνται στη φυσιολογική εσωτερική θερμοκρασία του σώματος. Η ανακάλυψη εξηγεί γιατί το συγκεκριμένο γονίδιο μπορεί να προκαλέσει διαφορετικές παθήσεις όπως το σύνδρομο Μπρουγκάδα, η νόσος Λενέρς, αλλά και η προοδευτική συμμετρική ερυθροκερατοδερμία. Οι επιστήμονες τέλος εκτιμούν ότι τα ευρήματα μπορούν να οδηγήσουν σε πιο ακριβείς διαγνώσεις και στοχευμένες θεραπείες, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα γονίδια, αλλά και το περιβάλλον όπου αυτά λειτουργούν μέσα στο σώμα. Αυτή είναι μία μικρή σύμπτυξη του άρθρου, είναι πολύ μεγάλο το άρθρο. Θα το βρείτε βέβαια και αυτό, όπως και τόσα άλλα, στην ιστοσελίδα μας, στην ιστοσελίδα του KISS, σε www.kiss.fm89, που αλλού, στην κατηγορία Υγεία. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά, και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest
1: hits. Stay tuned on Kiss FM. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις.

0: εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Το Messinia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα, ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messinia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ras, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messinia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Τελευταίο ημίωρο Δόσον Κις, ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα Πέμπτη, πρώτη τελευταία παρέα της εβδομάδας, 7 του Μάη, στην παρέα μετά το break, το τελευταίο break της ημέρας, ήρθε η Lady Gaga με το Poker Face. Πάμε λίγο στα μουσικά νέα της ημέρας. Μπορεί από εσάς ίσως η πιο νέα να μην την γνωρίζετε, αλλά τουλάχιστον εμείς που έχουμε και κάποια ηλικία, σίγουρα θα γνωρίζουμε, ξέρουμε και αγαπάμε την Bonnie Tyler, η οποία έχει ερμηνεύσει αυτό το εκπληκτικό τότε Eclipse of the Heart μια φορά και έναν καιρό και πολλές άλλες μεγάλες επιτυχίες βέβαια με τη Σοφία Αρβανίτη, The Desert is in Your Hand και πολλά πολλά άλλα υπέροχα τραγούδια. Το θέμα όμως είναι το εξής, ότι η Bonnie Tyler μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στην Φάρο της Πορτογαλίας όπου διατηρεί κατοικία λόγω έντονων κοιλιακών πόνων. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ από την Daily Mail, υπέστη διάτρηση εντέρου και υποβλήθηκε σε επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση φέρεται να ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και η ίδια αναρώνει με τον εκπρόσωπό της να επιβεβαιώνει ότι η κατάστασή της είναι σταθερή. Το δημοσίευμα επίσης αναφέρει ότι λίγους μήνες πριν δεν είχε σοβαρά προβλήματα υγείας πέρα από ζητήματα στα γόνατα και παρά το περιστατικό η προγραμματισμένη ευρωπαϊκή περιοδία της προς το παρόν δεν έχει ακυρωθεί. Αυτά για την Bonnie Tyler. Ελπίζουμε να ξεπεράσει και αυτή την περιπέτεια υγείας από εμάς τον Κις, γιατί την αγαπάμε όπως και να έχει.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, 38 μετά τις 12 και πάμε λίγο στην αθλητική σας ενημέρωση. Τώρα τι να πω, σίγουρα ο Πανελληνικός ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Bayern στην Γερμανία σίγουρα δεν ήταν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν οι Βαβαροί. Στην Allianz Arena έγινε το παιχνίδι χθες. Τι να πω, το είδα το παιχνίδι. Δεν ξέρω τι να πω. Εντονότατες αντιδράσεις, πολλές φάσεις χαρακτηριστικές, φάσεις ο διαιτητής έκλεινε τα μάτια, λες και υπήρχε μια συνεννόηση προκειμένου να περάσει η Paris Saint-Germain. Μεταφορικά μιλώ πάντα, έτσι δεν παίρνω θέση. Αλλά όπως και να έχει, ήταν φανερά τα σημεία αυτά και ειδικά συγκεκριμένες φάσεις από τον αγώνα που προκάλεσαν την λογική αντίδραση των φιλάθρων, του προπονητή και των παιχτών της Bayern στο γήπεδο. Όμως ο διαιτητής έχει πάντα τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, δεν έδωσε τίποτα. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά, με αποτέλεσμα η Paris Saint-Germain με την Arsenal ήταν στο 1-1, άρα ήταν πολύ αργά πλέον για τους Βαβαρούς. Η Paris θα έρθει να αντιμετωπίσει στον τελικό τους κανονιέρδες στην Arsenal, οι οποίοι επικράτησαν της Ατλέτικο Μαδρίτης και πέρασαν με τη σειρά τους στον τελικό. Να πούμε έτσι για την ιστορία ότι ο τελικός θα γίνει στις 30 του μήνα, στο τέλος του Μάη, στην Πούσκας Αρένα, στο Βουκουρέστι, αν θυμάμαι καλά, στις 7 το απόγευμα. Θα είναι μεγάλος ο τελικός, έτσι, ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Στις 7 το απόγευμα, τέλος του μήνα, στην Αρένα Πούσκας, ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, σε ένα παιχνίδι που, όπως είπα και χθες, το άγχος το είχαν οι Γερμανοί, ήταν λογικό. Είχαν ιτηθεί με 5-4 στο Stade de France, στο Παρίσι. Έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ήταν τυχεροί, ήταν άτυχοι. Κάποιες φάσεις έπρεπε να δοθούν από το διαιτητή, ήταν χαρακτηριστικότατες, αλλά όπως και να έχει, η Παρή είναι στον τελικό, θα κοντραριστεί με τους κανονιέρδες στην μεγάλη τελική βραδιά του τελικού του Champions League. Αυτά σε ό,τι αφορά την χθεσινή αναμέτρηση. Πάμε όμως στις μεταδόσεις της ημέρας. Στο μπάσκετ έχουμε Champions League, Λετούβος Ρίτας Τενερίφη στις 7 από το Κοσμοτέ Sport 4. Έχουμε Γυρολίγκα με την αναμέτρηση της Χαποέλ Τελαβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 9 από το Nova Sport 5 και στις 10 Champions League στο μπάσκετ με την αναμέτρηση της Unicaja Μάλαγα με την ΑΕΚ από το Κοσμοτέ Sport 4. Είναι συγκεκριμένη μετάδοση. Να ευχηθούμε βέβαια καλή επιτυχία στον Δικέφαλο. Ενώ στο ποδόσφαιρο έχουμε στις 9 το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας με την αναμέτρηση Al-Shabab Al-Nasr. Εγώ δεν πρέπει να ψάξω στο chat GPT να δω αυτό το Al μπροστά από τις ονομασίες των ομάδων τι σημαίνει. Al-Shabab λοιπόν, Al-Nasr στις 9, Κοσμοτέ Sport 8, Europa League στις 10, Aston Villa Nottingham, Κοσμοτέ Sport 2. Παραμένουμε στο Europa League, Freiburg Barga στις 10, Κοσμοτέ Sport 3. Conference League την ίδια ώρα, Crystal Palace Shakhtar Donetsk, Κοσμοτέ Sport 5. Και τέλος για το Conference League την ίδια ώρα έχουμε την αναμέτρηση του Στρασβούργου με την Ράγιο Βαγεκάνο, την οποία μπορείτε να την δείτε από το Κοσμοτέ Sport 7. Αυτές είναι οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και βέβαια να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία στις στοιχηματικές σας επιλογές.

Στη Βουδαπέστη λοιπόν θα γίνει ο τελικός. Για να γίνει πλήρη ενημέρωση, δεν το θυμόμουν. Στη γραφή, ξέρετε, δεν είναι πάντα καλός. 5 Μαΐου στις 7 στην Βουδαπέστη, στην αρένα του Πούσφεδε Πούσκας. Φεράκι Πούσκας. Θα γίνει ο τελικός του Champions League. Charlie Puth, beat yourself up.

Λοιπόν, και καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, πάμε να δούμε τι λένε και τα ζώδια εν συντομία για να κλείσουμε και τη σημερινή μας παρεούλα. Για τους κρυούς, η μέρα σε βάζει σε mood, σε διάθεση να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Για τους σταυρούς, σήμερα κάτι σου δείχνει πως ήρθε η ώρα να αλλάξεις ρυθμό. Για τους διδύμους, η μέρα φέρνει επικοινωνία αλλά και εξελίξεις. Για τους καρκίνους, η σημερινή ημέρα σε θέλει λίγο πιο ήρεμο και πιο ήρεμη απέναντι σε καταστάσεις που σε πίαζουν. Για τα λιοντάρια, σήμερα μπορείς να τραβήξεις τα βλέμματα χωρίς προσπάθεια. Μπράβο, εκμεταλλεύσου το σωστά. Για τους παρθένους, μια μικρή λεπτομέρεια σήμερα σου αποκαλύπτει περισσότερα από ό,τι νομίζεις και από όσα νομίζεις. Για τους ζυγούς, σήμερα σε βάζει σε διαδικασία να πάρεις θέση. Για τους σκορπιούς, το ένστικτο σου σήμερα σε οδηγεί σωστά. Για τους τοξότες, σήμερα έχει κάτι νέο που σου φτιάχνει τη διάθεση. Για τους εγώκερους, σήμερα μπορείς να οργανώσεις κάτι που είχες αφήσει πίσω. Για τους υδροχόους, μια ιδέα σήμερα μπορεί να εξελιχθεί καλύτερα από όσο φαντάζεσαι. Και τέλος, για τα ψαράκια, η σημερινή μέρα σε θέλει πιο ξεκάθαρο και πιο ξεκάθαρη με τα συναισθήματά σου. Οπότε μην τα κρύβεις άλλο. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα Πέμπτη 7 το μήνα ήσασταν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Ο Θοδωρής Σαραντόπουλος έχετε στη συνέχεια. Ο Γιώργος Λάζαρος στις 3 από τον 92,9 Kiss. Στις 6 ο Αργύρης Μιτσέλης με το DJ Mix. Και βέβαια στις 10 το βράδυ ζωντανά από τις Βρυξέλλες ο Γιάννης Μουτσόπουλος θα έρθει στην παρέα με το Night Light. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Ραντεβού πάλι αύριο, όπως πάντα εδώ στον Kiss, λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 9 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου 2026, στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Weekend, The Weekend, Can't Feel My Face, σε ένα Afro House Remix. Θα δούμε την επικαιρότητα, θα δούμε τι καιρό θα έχουμε και το Σαββατοκύριακο που ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και στην Νότια Πελοπόννησο. Όλα αυτά έρχονται σε λίγο εδώ στον Kiss, βέβαια με πάρα πολύ μουσική.

Αυτή είναι η Κασάμπιαν, πολύ αγαπητή στη χώρα μας, και το Days Are Forgotten. 15 λεπτά μετά τη μία εδώ στον K89, ροκάρουμε και λίγο. Σήμερα το πρωί έφτασαν και στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος οι Μετάλλικα για τη συναυλία που θα δώσουν εδώ στην Αθήνα.

Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου, θα έχουμε αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια. Το βράδυ θα πέσει στους 16. Αύριο θα αλλάξει λίγο καιρός, θα έχουμε περισσότερη συννεφιά, πιθανόν και αυτή την αφρικανική λάσπη με ασθενής βροχή μετά τις 12 το μεσημέρι. Θα έχουμε και ήλιο, το θερμόμετρο βέβαια θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ θα πέσει στους 18. Το Σάββατο ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία στους 25 με πάρα πολύ ήλιο και την Κυριακή στους 30, ίσως και 31 βαθμούς Κελσίου σε κάποια σημεία εδώ στην Νότια Πελοπόννησο. Στην Καλαμάτα πάντως το θερμόμετρο θα αγγίξει σίγουρα τους 30 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή 10 Μαΐου. Όπως και τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα παίζει εκεί ανάμεσα στους 29 και 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά και την Τρίτη με πάρα πολύ ήλιο. Από την Κυριακή κυρίως ανεβαίνουμε κλίμακα σε ό,τι φορά τη θερμοκρασία και από τα 25 πάμε στα 30, 29, 30, 31 βαθμούς Κελσίου. Μάλλον έτσι θα κυλήσει και επόμενη εβδομάδα.

Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι νέο τροχαίο με πατίνις μειώθηκε σήμερα το πρωί στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 10.30 αγόρι ηλικίας 12 ετών, το οποίο κινούνταν με πατίνι στην οδό Θρασίβουλου, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ο ανήλικος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Θριάστιο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 12χρονος φέρει τραύμα στο κεφάλι και έχει διασωληνωθεί. Μάλιστα, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, είναι πιθανόν να χρειαστεί διακομιδή στο νοσοκομείο Πέδων. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές. Σε λίγο θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό break. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, κοντά σας έως τις 3 το μεσημέρι. Και επιστρέφουμε, μην φύγετε.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα.

0: Place Πετράδη απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35. Ή στο eFood, Instagram Πετράδη Restaurant. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass, σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss, 32 λεπτά μετά τη μία. Θοδωρής Αρατόπουλος στο μικρόφωνο. Πέρασαμε σε ένα Arabic Afro House mix. Πολύ στη μόδα φέτος. Θα ακούσετε σε μεγάλα κλαμπ της χώρας. Αυτό το ρυθμό εννοώ. Τον Arabic Afro ρυθμό. Αλλά έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε πριν ανοίξουν τα μεγάλα κλαμπ εδώ στον Kiss. Όπως κάθε χρόνο εξάλλου. Ωραίο είναι, ωραίο, ωραίο.

Λοιπόν, Πέμπτη, όπως είπαμε, 7 Μαΐου σήμερα. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπλος, εδώ στον KISS. Και πάμε σε κάτι που πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει. Θα έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Εάν και εσείς κόβετε τιμολόγια, αυτό που θα σας μεταφέρω σας αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES1 Go της Entersoft One. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σας, ενημερώνοντας και τον λογιστή σας ότι το... ενημερώνοντας μάλλον και τον λογιστή σας ότι ό,τι λογισμικό και να έχει ο λογιστής, εννοώ. Εάν το ενεργοποιήσετε άμεσα, έχετε και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπείτε λοιπόν τώρα στο es1go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας.

Τώρα μπορείτε να χορέψετε λίγο φλαμένκο. Αφού θα ακούσουμε Μαντόνα και Λα Μπάμπολα. Ξέρετε να χορεύετε το συγκεκριμένο χορό?

Λοιπόν, δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Σας ανεβάζω τη διάθεση, μάλλον ο Κις. Εδώ να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, ένας από τους κορυφαίους DJ στην περιοχή μας και όχι μόνο, για αυτές τις απίστευτες μουσικές που μας παρέχει στον Kiss. Αυτά ακούμε σήμερα σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Λοιπόν, πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Θα θυμάστε αυτή την θλιβερή ιστορία με τον πατέρα Αντώνιο Τσκιβωτός του Κόσμου. Νέες σοβαρές δικαστικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση Τσκιβωτός του Κόσμου, καθώς την ημέρα που ξεκινά στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας η δίκη του πατρός Αντωνίου για την κατηγορία ασέλεια σε βάρος δύο πρώην τροφίμων της δομής, ανοίγει παράλληλα και το μέτωπο της έρευνας για την διαχείριση των οικονομικών της ΜΚΕΟ. Τη Σκυβωτός του Κόσμου δηλαδή. Ύστερα από πολύμηνη εισαγγελική έρευνα, ο αρμόδιος εισαγγελέας εισηγείται την παραπομπή σε δίκη του πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή και του στενού συνεργάτη του ιδρυτή της Σκυβωτού ενώπιον του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Αθηνών για σειρά οικονομικών αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος. Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία που ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, καθώς και ηθική αυτουργία, συνέργεια και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ζητά να παραμείνει σε ισχύ ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που είχε επιβληθεί στον ιερέα και την πρεσβυτέρα μετά τις απολογίες τους.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο που πραγματικά σοκάρει και δεν, δηλαδή και εγώ που το διάβασα πριν από λίγο έχω σοκαριστεί, αφού στοιχεία σοκ για τις αυτοχειρίες, για τους ανθρώπους που αυτοκτονούν, που ξεπερνούν ακόμα και τη μαύρη εποχή των μνημονίων. Μία λευκάδα έχει χαθεί, ο πληθυσμός της Λευκάδας δηλαδή, έχει χαθεί από το 2010 έως το 2025 με μακάβριο απολογισμό 8.104 απώλειες. 8.104 άνθρωποι έχουν δώσει τέλος στη ζωή τους. Οι συνάνθρωποι μας που χάθηκαν από το πρώτο μνημόνιο ως τώρα αντιστοιχούν στον πληθυσμό ενός μεγάλου νησιού όπως η Λευκάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από το 2010 έως το 2025 είναι 8.104 άνθρωποι, όπως ανέφερα πριν, αυτοί που αυτοκτόνησαν στην Ελλάδα. Και ο μακάβριος απολογισμός συνεχίζεται, αφού οι πρώτες ενδείξεις του 2026 είναι εξίσου ανησυχητικές. Με το τελευταίο 20ήμερο έχουν, έχουν γνωστοποιηθεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης 7 περιπτώσεις αυτοχειριών.

μήπως η περίοδος των μνημονίων δεν έχει φύγει. Απλά εμείς συνηθίσαμε να ζούμε έτσι. Αυτά που σας έδωσα πριν από λίγο είναι επίσημα στοιχεία. Το 2001, για παράδειγμα, είχαμε 334 αυτοκτονίες. Και σιγά σιγά από το 2010 και μετά άρχισαν να ανεβαίνουν. Με αποτέλεσμα το 2025 να έχουμε ρεκόρ αυτοχειριών με 579 αυτοκτονίες στη χώρα. Βέβαια, θα ήταν ωφέλιμο, θεωρώ, να είχαμε τη γνώμη ενός ψυχιάτρου γιατί συμβαίνει αυτό. Θα το κάνουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Παλαιότερα, με το Μαλούσιο Γεωργάκη, που είχαμε κάνει μια συνέντευξη ενός πολύ καλού διακεκριμένου ψυχιάτρου, του Κωνσταντίνου Γέρουλα, μας είχε πει ότι ο πρώτος παράγοντας που φαίνεται έναν άνθρωπο στην αυτοκτονία, από τους πολλούς που υπάρχουν, είναι η οικονομική ανασφάλεια.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στον Kiss. Πάντα στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος σε αυτή την καθημερινή noon ζώνη. Μια με τρεις.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πίνεις, κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Moto Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσικλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Moto Τσαχπίνης, ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Moto Τσαχπίνης, όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να πολλά εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Αυτό είναι το Message in a Bottle. Μια πολύ ωραία εκτέλεση. Ξέρετε, ακούτε τραγούδια από τα 80s και τα 90s στη σύγχρονη μορφή τους. Καιροί αλλάζουν. Οι μελωδίες αλλάζουν. Και όλα συμβαίνουν με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Το κάνουμε εδώ στον Kiss, προσπαθούμε να συγχρονιστούμε με τη νέα εποχή και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το καταφέρνουμε, όχι απόλυτα ίσως. 6 λεπτά μετά τις 2.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Kiss. Είμαι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, 16 λεπτά ακριβώς μετά τις 2, 5η σήμερα, 7 Μαΐου. Και πάμε σε κάτι που είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρει. Θα έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Εάν και εσείς κόβετε τιμολόγια, αυτό σας αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Entersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔ στους πελάτες σας, ενημερώνοντας και τον λογιστή σας ό,τι λογισμικό και να έχει, ενώ ο λογιστής ό,τι και λογισμικό να έχει. Εάν το ενεργοποιήσετε άμεσα, έχετε έκπτωση έως 30% και δωρεάν ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπείτε τώρα στο es1go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Πολύ ενδιαφέρον και σας δίνει λύσεις άμεσα και γρήγορα. Αυτή είναι η Toto και το Africa σε ένα Valerona Afro House Remix εδώ στον Kiss. Και συνεχίζουμε μέχρι τις 3, μην φύγετε.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Λοιπόν, έχουμε και αθλητική επικαιρότητα σε ένα επεισοδιακό αγώνα χθες για την Euroleague. Ο Παναθηναϊκός έχασε από την Βαλένθια στην έδρα του με 91-87. Οι πράσινοι άγγιξαν την ανατροπή, αλλά οι Ισπανοί έστειλαν τη σειρά στο τέταρτο μάτς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την Παρασκευή σε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται πάλι τη Βαλένθια στο Telecom Center, στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου, και θέλει μία νίκη. Έχει δύο νίκες εκτός έδρας. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Έχει νικήσει δύο φορές τη Βαλένθια στην έδρα της. Ήθελε μία νίκη χθες, δεν την έκανε. Η Ισπανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, γι' αυτό τερμάτισαν και στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Βέβαια, στο τέλος μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Είχε το χρόνο, αλλά οι προσπάθειες για σουτ που έκαναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, δύο φορές ο Ρογκαβόπλος, μία φορά ο Σόρτς, δεν βρήκαν στόχο, με αποτέλεσμα να χάσει το χθεσινό παιχνίδι ή τουλάχιστον να πήγαινε στην παράταση. Οπότε σε 9 και 4 το ξαναπαίζει με την Βαλένθια στην έδρα του, θέλει μία νίκη για να περάσει στο Final Four της Αθήνας που γίνεται στην έδρα του, στο Telecom Center. Αν δεν νικήσει τη Βαλένθια και σε αυτό το παιχνίδι, επιστρέφει η σειρά στην Ισπανία, στη Βαλένθια, όπου εκεί θα διεκδικήσει την τρίτη νίκη, ή μία ομάδα ή άλλη.

Εν τω μεταξύ, στο συγκεκριμένο παιχνίδι χθες αποβλήθηκαν και οι δύο προπονητές των ομάδων, ο Μαρτίνεθ και ο Αταμάν. Αρχικά ο Αταμάν διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ που έγινε στον Ρογκαβόπουλο και οι διαιτητές το έδωσαν αντίθετα. Ένα φάουλ δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή okay, δεν έχασε ο Παναθηναϊκός αυτό το φάουλ, αλλά ήταν, φαινότανε με γυμνό μάτι δηλαδή ότι ο Ισπανός παίχτης της Βαλένθια τον έσπρωξε, τον έριξε κάτω. Τι άλλο να κάνει. Και το φάουλ το πήρε ο Ισπανός. Anyway, εκεί πλησίασε ο Μαρτίνεθ τη γραμματεία και προς τον, πήγε λίγο και προς τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού. Λογομάχησαν και ο διαιτητής τους απέβαλε και τους δύο. Τέλος πάντων, για να κάνουμε και λίγο έτσι σε εισαγωγικά χιούμορ, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει το Final Four τελικά και ο τιμωρημένος πρόεδρος της ομάδας μας, δεν κρύβω το φίλο Παναθηναϊκό μου ενδιαφέρον, ο κύριος Γιαννακόπουλος θα παρακολουθήσει τουλάχιστον τον τελικό, εφόσον ο Παναθηναϊκός περάσει τον τελικό του Final Four. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πραγματικότητα, που παρακολουθεί, οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο προπονητής παρακολουθούν τα play-off από τον καναπέ τους πλέον, αφού πέρασαν με 3-0 από τη Μονακό. Η Φενέρμπαξε έχασε χθες από την Ζαγκλίρης και ξαναπαίζει πάλι την Παρασκευή. Έχει γίνει 2-1 εκεί, 2-1 υπέρ της Φενέρ. Όπως και η Χάπουελ που παίζει σήμερα, μείωσε, παίζει πάλι στην έδρα της, 2-1 υπέρ της Ρεάλ. Ξαναπαίζουν πάλι στο σε κάποια χώρα, τώρα δεν θυμάμαι, δεν μπορούν να παίξουν στο Ισραήλ λόγω του πολέμου. Έτσι έχουν τα πράγματα στη EuroLeague. Μεγάλη αγωνία για το που θα πάει, που θα παίζει την επόμενη χρονιά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Στους Bucks θα μείνει ή θα παίξει σε μια άλλη ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα του NBA.

Έχουμε και τον τελικό στο Champions League που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Και ο τελικός είναι Arsenal Paris Saint-Germain. Οι Γερμανοί δεν τα κατάφεραν χθες. Σούπερ ομάδα κατά τα άλλα. Η αμυντική γραμμή της Παρί ήταν πραγματικό χειρό. Έχασε μάλιστα η Παρί, μάλλον δεν έχασε, στις καθυστερήσεις σοφάρισε η Μπάγεν, είπα ότι έχασε, δεν έχασε τελικά, στις καθυστερήσεις ισοφάρισε και το παιχνίδι τελείωσε 1-1. Η Παρί όμως είχε νικήσει 5-4 στην έδρα της πριν μια εβδομάδα, οπότε πέρασε στον τελικό η Paris Saint-Germain που θα αντιμετωπίσει την Arsenal στην Βουδαπέστη σε λίγες μέρες. Psycho Killer εδώ στον Kiss.

Σας έλεγα πριν για τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, ο οποίος τιμωρήθηκε με ποινή τριών αγωνιστικών με αποτέλεσμα να μην έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο Telecom Center. Αλλά όλες οι εξέδρες χθες είχαν μοιραστεί φωτογραφίες με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, προκειμένου να βρίσκεται σε έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο στο Game 3 της σειράς. Δεν έφερε γούρι όμως, από ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε, έχασε. Αλλά ήταν φοβερή εικόνα, δεν ξέρω αν έχετε μπει στα social media να δείτε. Κάθε κάθισμα είχε την φωτογραφία του. Μιλάμε τώρα για 20.000 περίπου φωτογραφίες. Ήταν κατάμεστο χθες το Telecom Center.

και πάμε και στα δικά μας εδώ στη Μεσσηνία. Κυπελούχος Μεσσηνίας, μετά από 19 χρόνια αναδείχθηκε ο Μιλτιάδης νικώντας τον κάτοχο του τροπαίου Πανθουριακό σε ένα τελικό θρίλερ που κρίθηκε στα πέναλτι 3-4, καθώς ο κανονικός αγώνας και παράταση ολοκληρώθηκαν δίχως τέρματα. Στην ρώσικη ρουλέτα απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Κώστας Χάμος, ο οποίος με τρεις συνεχόμενες αποκρούσεις χάρισε το τέταρτο κύπελο στην ιστορία του Μιλτιάδη. Η γιορτή του Μεσσηνιακού Ποδοσφαίρου φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά στη Μεσσήνη και συγκέντρωσε πάνω από 1.200 φιλαθλούς.

τώρα με ακούτε, έλεγα πριν για τον Μιλτιάδη και τον Πανθουριακό. Ο αθλητικός ομίλος Μιλτιάδης, γιατί μας ακούνε και πολλές γυναίκες εδώ στον ΚΙΣ και δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα ίσως τα τοπικά αθλητικά, ο αθλητικός ομίλος Μιλτιάδης είναι μια ομάδα του πύργου Τριφυλίας, η ομάδα της περιοχής δηλαδή εκεί. Ενώ ο Πανθουριακός είναι εδώ δίπλα μας, η ομάδα της Θουρίας, δίπλα από την Καλαμάτα δηλαδή.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε προς το τέλος. Ελπίζω να περάσετε καλά σήμερα μαζί μου. Στο μικρόφωνο αυτή είναι η Whitney Houston. I wanna dance with somebody. Σε ένα mess-up του 2023.

Στο μικρόφωνο για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Αύριο, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, αύριο Παρασκευή, λίγα λεπτά μετά τη μία θα είμαι πάλι κοντά σας. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά, εδώ στον Kiss. Στις 6 ο Αργύρης Μιτσέλης με το Afro House DJ Mix. Στις 10 το βράδυ ο ένας από τους κορυφαίους Έλληνες παραγωγούς ραδιοφώνου όλων των εποχών, ο Γιάννης Μουτσόπλος, 10 με 12 σε μια εκπομπή που εσείς που αγαπάτε την ιστορία της μουσικής, της μουσικής από όλο τον κόσμο, αξίζει να τον ακούσετε. 10 με 12 το βράδυ, κάθε Πέμπτη και Κυριακή, ζωντανά από τις Βρυξέλλες και από τον Kiss 89. Κάθε φορά στις 10 breakfast show και στις 10 ο ένας και μοναδικός Μανώλης Φωγιοργάκης, 10 με 1 το μεσημέρι. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Γεια σας.

0: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Ποτήλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Gnome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από ελληνικά.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
0: Nightlight, Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight, live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight, Κυριακές και Πέμπτες, στις 10 το βράδυ.
1: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι 5η 7 Μαΐου και ακούμε όπως πάντα 92,9 KISS. Τώρα θα μάθετε την απάντηση στην 8η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Είναι, σημειώστε, Λονδίνο. Κίνηση έχει τώρα η κάθοδος του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως τα ΚΤΕΛ. Κίνηση έχει και η Γουλιαγμένης και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με η Μάνη, σε λίγο έρχεται και η Νέλη Φουρτάντο εδώ στον 92,9 KISS.

0: Somebody to Love στο 92,9 και η συσκευή 2 έρωτας περνάει από το στομάχι. Πιάστε τα κινητά τώρα, θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Αν δεν προλάβατε θα τα πω ξανά στο Viber. Μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Ξέρετε ότι ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο τέταρτος ή η τέταρτη. Συνεχίζουμε με Alex Warren και Έλενα Παπαρίζου. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή.
2: Αυτό το mindset του Έλληνα, του ότι ό,τι έχω θα τα φάω και ζω το τώρα, εγώ πίσω από όλη αυτή τη στάση ζωής διακρίνω και έναν υπέροχο ρομαντισμό.
3: Συμφωνώ.
2: Πραγματικά, ρε. Γιατί και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου σε περιόδους που είμαι πιεσμένος και πιεσμένος από όλες τις απόψεις. Αν μου δοθεί μία δυνατότητα να περάσω καλά με φίλους και να πούμε θα φάμε ό,τι έχουμε και να σας πω και κάτι, ρε παιδιά, ό,τι και να γίνει ένα πιάτο φαΐ θα το έχουμε, θα το μοιραζόμαστε,
3: θα το μοιραζόμαστε
2: και θα επιβιώσουμε. Εμένα αυτό με κάνει να νιώθω ζεστασιά στην ψυχή μου
3: και εμένα με κάνει να νιώθω,
2: και αυτό νομίζω είναι που μας κάνει να ξεχωρίζουμε σαν Έλληνες.
3: Και νούμερο ένα, να σου πω ποιος το κάνει αυτό, το ό,τι βγάλω θα το φάω και να πάτε να χαθείτε, είναι ο Κωνσταντίνος Δέδες που μας έστειλε μόλις μήνυμα και μας ακούει, τον οποίο
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Καθημερινά στον Kiss FM 89, μία με τρεις το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps.

0: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί από

ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας, Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 0 63 690.

Euphoria, 7 του μήνα στο 92,9. Και η νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινάει σήμερα και προτείνουμε το Mortal Kombat 2. Αν θέλετε περιπέτεια, το ντοκιμαντέρ για την περιοδία της Billie Eilish σε σκηνοθεσία James Cameron και το Ship Detectives με τον Hugh Jackman. Αν θέλετε κάτι για όλη την οικογένεια, σιγά σιγά αρχίζουν και ανοίγουν και οι θερινοί και πολύ πολύ μας αρέσει. Τώρα ακούμε Mary J. Blige με το Family Affairs. Λίγο έρχεται και ο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: και έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
1: Ο Brian Adams επιστρέφει στην Αθήνα για μια εκρηκτική συναυλία. Στις 19 Δεκεμβρίου η Roll with the Punches Tour κάνει στάση στο Telecom Center Athens με όλα τα τραγούδια επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει και ένα εντυπωσιακό show με αυθεντική rock λάμψη. Brian Adams, 19 Δεκεμβρίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια στο mall.com.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 1000 ευρώ το λεπτό.
8: Υπάρχει περίπτωση να συνέχισες να ακούς μες στη διάρκεια της μέρας, μπας και άκουσες καμιά απάντηση από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς που δώσανε για τις ερωτήσεις σημερινές?
9: Λίγες άκουσα.
8: Πώς ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό?
9: Υγροποίηση.
8: Πότε ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος?
9: 1914.
8: Ποιες απαντήσεις είχες ακούσει εχθές?
9: Το υγροποίηση και το 1914.
10: Τα βασικά άκουσες.
8: Τα βασικά άκουσες.
7: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
11: Βροχή δείχνουν για αύριο το απόγευμα οι προβλέψεις. Το Σάββατο όμως θα είναι καθαρός ο ουρανός. Ευτυχώς η ώρα τώρα είναι 4 και κάτι και ακούμε 92,9 Kiss. Έρχονται επιτυχίες 90s to now από Anastasia, από Dua Lipa, Ace of Base και πολλούς άλλους. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 5-7 Μαΐου στο 92,9 και στη 10η ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό, η απάντηση είναι Μιχαήλ Άγγελος. Σημειώνετε τις απαντήσεις, θα κερδίσετε πανεύκολα έτσι. Από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες στο Met Gala πριν λίγες ημέρες ήταν η Ριάννα που έλαμπε από τα αμέτρητα πετράδια στο φόρεμά της, λάμπηκε χωρίς αυτά βέβαια. Εμείς θα την ακούσουμε μαζί με τον Eminem μετά από τη Miley Cyrus, τον Benson Boone και τους Evanescence εδώ στο 92,9.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 90 010.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και

γκράντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Λατρεμένη Αντέλ που φήμες λένε ότι ετοιμάζει νέα τραγούδια. Εμείς ακούμε 92,9 και κάθε πρωί στο Breakfast Show διεκδικείτε 1000 ευρώ το λεπτό. Γι' αυτό δηλώστε συμμετοχή στο kiss929.gr για να παίξετε στον αέρα και σας βοηθάμε αφού κάθε μέρα αποκαλύπτουμε κάθε ώρα από μία απάντηση στις ερωτήσεις της επόμενης. Συνεχίζουμε με Because the Night, σε λίγο θα ακούσουμε και το Save Me εδώ στον 92,9 kiss.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία σε 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η πλάζ μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
7: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 8.30 λεπτά μετά τις 6 και πάλι μαζί και πάλι εδώ DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα που είναι 5η, 7 Μαΐου του 2026, προσθετικάντε τα νέα, σας περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Τα προσωπικά μου social media, θυμίζω, τονίζω, djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Ξεκινήσαμε δυνατά με δύο επιτυχίες back to back, αυτή είναι η δεύτερη, Matt Sunny, Vanco και Aya System. Και ξεκινήσαμε με Losing Faith από Xinka, δύο επιτυχίες back to back in the mix στο DJ Mix της Πέμπτης. Φυσικά και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, 6-8 σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλίνη Σλάμ 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλίνη, LA Dog και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα.

χαιρετήθηκε πάρα πολύ το καλοκαίρι που έφυγε, το καλοκαίρι του 2025. Και είναι ακόμα μέσα στα τραγούδια που αναζητάτε και που κάποιες μέσα θέλετε να ακούσετε. Αυτό θα ήθελε και η Χαρά που το ζήτησε από χθες και της το κάνω πράξη σήμερα. Το έχω σημειώσει. Μιλώντας για τη Χαρά, του στέλνω την καλησπέρα μου. Να πω καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν και μου στέλνουν. Καλησπέρα στον Ηλία από την Καλαμάτα, στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο Κρήτης και τη Μαρία από τη Μυτιλίνη. Να πω για μια καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς, για μην ξεχνιόμαστε. Και λίγο μετά το Ματ Σάνι, Γιάλα Χαμπίμπι, να ετοιμάζεστε για το επόμενο που έχει το τίτλο Mermaid.

Πάνε με αυτό το τραγούδι, περσινό βέβαια. Μπορεί και προπέρσινο, στους τελευταίους μήνες του 24 δηλαδή. Προφανώς. Τα Main Ballad Justice από την K-Music σε remix Ramba, Never Ender. Και αυτό ζητήθηκε. Την καλησπέρα μου στη Σόφη που το ζήτησε. Και αυτή από την Καλαμάτα Κούι. Καλησπέρα στην πανέμορφη Αλεξανδρούπολη και στην Άντζελα που μου γράφει. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πάντα τέτοια. Και για σένα με αυτά που μου έγραψες. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και άφρο house ρυθμούς. Ως επιτοπλίστων θα σας μιλήσω για ένα ζευγάρι Ισπανών που καταγγέλει παραφυσικά φαινόμενα στο σπίτι του. Ναι, ναι, σε λίγο αυτό. Επίσης θα σας μιλήσω για το Stealth Pork. Ιαπωνικό εστιατόριο σέρβιρε διάφανες φέτες κρέατος και αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Αυτό λέγεται, παιδιά, Stealth Pork. Έχει λίγο το σχήμα. Επίσης θα σας μιλήσω για ένα τετράγωνο κορίτσι που αποδεικνύει ότι ξέρει όλες τις σημαίες του κόσμου απ' έξω και ανεκατότα, που λέμε. Σε αυτό το σημείο να πω ότι το φαγή.gr δεν είναι μόνο delivery φαγητού. Το φαγή.gr έχει και σούπερ μάρκετ, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και ανθοβολείο. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Τα λουλούδια στην κυρία από σένα πάνε σπίτι της μόνο με ένα κλικ. Και να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία στις πόλεις που μεταδίδουμε και σήμερα στα Αιρτζιανά. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος, θερμοκρασία στους 25, κάποια στιγμή έχει χτυπήσει και 26, το είδα με τα μάτια μου. Στην Καλονή έθριος και 21 τώρα. Στην Καλαμάτα συνεφιασμένος και

0: προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος-σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού.

παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή. Είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική. Σύγχρονος εξοπλισμός. Έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα. Χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώμαστε για το δεύτερο ημίωρο, 5-5,5 λεπτά μέχρι τις 6.30. Επιστροφούμε για More, σε remix του Francis Mercer. Ένα απίστευτο track που και αυτήν την εβδομάδα μου το ζητήσετε και το έκανα πράξη μόλις σήμερα. Εντάξει, άργησα αλλά τα κατάφερα. Οκ, μπορεί να το πεις και έτσι. DJ Mix, ο Αργύρης Μισέλης κοντά σας, live and direct από το DJ Booth και σήμερα Πέμπτη όπως κάθε μέρα, Δευτέρας, Παρασκευή 6 με 8. Πουλ αγωνιστική δράση σήμερα με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τένις. Θα τα πάρουμε ανάποδα. Ξεκινώντας με τένις, όπου αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Τσιπάς δίνει παιχνίδι. Έχει χάσει το πρώτο σετ 6-4. Στο δεύτερο έχει δεχτεί break και χάνει 2-3. Τώρα θα σερβίρει ο Μάχατς, ο Τσέχος. Το αντρικό τένις για το ξεχωμάτινη επιφάνεια στη Ρώμη. Χιλιάρι είναι, της ATP και της WTA. ATP για τους άντρες, WTA για τις γυναίκες.

Λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Bella Ciao, σε remix του Άρων Σεβίγια. Ένα τραγούδι που έχετε μάθει να το ακούτε από εδώ. Νέα παραγωγή φυσικά και αυτό πριν κάποιων εβδομάδων. Έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr για δεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και σας είχα πει κάτι στο ξεκίνημα ότι σας μιλούσα γι' αυτό, για ένα ζευγάρι Ισπανών που καταγγέλει παραφυσικά φαινόμενα στο σπίτι του. Ναι, ναι. Αναστάτωση, προσέξτε, προκλήθηκε στην Ισπανία μετά τις καταγγελίες ζευγαριού για να εξήγει τα φαινόμενα μέσα στο σπίτι του. Είχε σκιώδεις φιγούρες και έρευνα ομάδας παραφυσικών φαινομένων. Ένα ζευγάρι λοιπόν στην Ισπανία υποστηρίζει ότι εδώ και μήνες ζει υποκαθεστώς φόβου εξαιτίας ανεξήγητων περιστατικών που εκτελήσεται μέσα στο σπίτι του, με τους ίδιους να κάνουν λόγο ακόμη και για παρουσία σκιώδους μορφής. Mm-hmm. Η υπόθεση αυτή αφορά τη Λάουρα και τον Χωσέ, κατοίκους της περιοχής Ουέλβα, οι οποίοι άρχισαν να παρατηρούν περίεργα φαινόμενα στην κατοικία τους στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης τώρα, να πω ότι το ζευγάρι, προσέξτε, απέδωσε τους ασυνήθιστους ήχους σε καθημερινές αιτίες, όπως σωληνώσεις ή θορύβους από γειτονικά διαμερίσματα. Ωστόσο, όπως περιγράφουν, η κατάσταση άρχισε να γίνεται όλο ένα και πιο ανησυχητική. Η Λάουρα ανέφερε ότι σχεδόν κάθε βράδυ, κυρίως μεταξύ 3 τα χαράματα με 4,

σαν να σύρεται κάποιο αντικείμενο στο σαλόνι. Όταν όμως σηκώθηκε για να ελέγξει τι συνέβαινε, δεν παρατήρησε απολύτως τίποτα. Η μεγαλύτερη αναστάτωση προκλήθηκε σύμφωνα με τη Λάουρα όταν είδε μια ανθρώπινη φιγούρα να κινείται μέσα στο διαμέρισμα, γεγονός που τους οδήγησε να ζητήσουν βοήθεια από ομάδα ερευνητών παραφυσικών φαινομένων. Τα μέλη τώρα από τις

από πού ακριβώς προέρχονται. Παρά τα ευρήματα, οι ερευνητές αποφεύγουν να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Το ζευγάρι πάντως δηλώνει ότι η καθημερινότητά του έχει επηρεαστεί σημαντικά. Προσπαθούμε να συνεχίσουμε φυσιολογικά τη ζωή μας, όμως υπάρχουν βράδια που είναι αδύνατο να κοιμηθούμε, ανέφερε ο Χωσέ. Ενώ η Λάουρα σημείωσε πως το μόνο που επιθυμούν είναι να μάθουν τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Εύχομαι να το μάθετε, ρε παιδιά, σίγουρα. Σύντομα και σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω. Όλα περίεργα μου ακούγονται. Όλα αυτά.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
8: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
7: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
8: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
9: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Εδώ μας έχει τη δεύτερη ώρα, 5-5,5 λεπτά μετά τις 7. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5-7 Μαΐου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6-8. Και σήμερα φυσικά σε δίκτυο στην Ελλάδα, για την Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss. Και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη, Alley Dog και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σαφώς θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα προσωπικά με social media όλα στο website και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για αυτούς που δεν δουλεύετε πάρα πολύ τα social. Επιστρέψαμε στην κορυφή της ώρας με αυτό το τραγούδι, Give It All από Emmanuel Sadi και Hot Since 82. Να ετοιμάζεστε για το επόμενο που έχει το τίτλο Hard Knocks.

Για τη φίλη την Άννα που μου το ζήτησε, ποιο ήταν το προηγούμενο. Βεβαίως ήταν ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν της Madonna, το Hang Up. Από Celestial Magian αυτή τη φορά, σε Afro House ρυθμούς. Σε πολύ λίγο να ετοιμάζεστε για Λαζάρι και Μουχού, ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει. Εγώ πάντως το κάνει συνήθεια στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω το Deal of the Day στο φαγή.gr. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα, αλλά και οικονομικά. Και πάμε να σου μιλήσω τώρα για το Stealth Pork. Φυσικά πει κάποια πράγματα από το ξεκίνημα. Ένα ιαπωνικό εστιατόριο σέρβιρε διάφανες φέτες κρέατος και αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Κι όμως συμβαίνει και αυτό. Εστιατόριο έγινε viral για τις διαφανείς φέτες χοιρινού κρέατος που σέρβιρε στους πελάτες σας. Δημοφιλής ιαπωνική κιόλας αλυσίδα εστιατορίων. All you can eat, τύπου μπουφέ. Έγινε πρόσφατα viral για ένα μάλλον αναπάντεχο λόγο, τις απίστευτα λεπτές φέτες χοιρινού που σερβίρει, οι οποίες είναι κυριολεκτικά διάφανες. Το φαινόμενο πήρε γρήγορα διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να βαπτίζουν το κρέας Stealth Pork. Το αόρατο κρέας. Το εστιατόριο Sabu Yo, αν το λέω σωστά το όνομά του, που ειδικεύεται στο παραδοσιακό ιαπωνικό hot pot, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όταν φωτογραφίες από τις εξαιρετικά λεπτές κοπές συγκέντρωσαν πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X. Τα σχόλια ήταν καταιγιστικά και γεμάτα χιούμορ, με ορισμένους μάλιστα να αναρωτιούνται αν υπάρχουν πλέον διάφανα γουρούνια και άλλους να σχολιάζουν ηρωνικά την προσπάθεια της επιχείρησης να μειώσει το κόστος. Συνεχίζοντας να πω ότι ο χρήστης που έκανε την αρχική ανάρτηση σημείωσε χαριτολογώντας ότι το Stealth Pork έχει και τα θετικά του, ναι. Οι πελάτες μπορούν να καταναλώσουν πολύ μεγαλύτερο ρυθμό φετών από το συνηθισμένο και στη συνέχεια να καθιούνται στους φίλους τους για τεράστια ποσότητα που έφαγαν, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν επιβαρύνει το στομάχι τους. Τέλος να πω, η δημοσιότητα που έλεγε το θέμα ήταν τόσο μεγάλη που η διοίκηση του Sabu Yo αναγκάστηκε να εκδώσει επίσημη ανακοίνωση. Στη δήλωσή της, η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της, παραδεχόμενοι ότι σε ορισμένα καταστήματα το κρέας σερβιριζόταν με τρόπο που δεν ανταπακρινόταν στα πρότυπα ποιότητας και τις προδιαγραφές που είχαν αρχικά τεθεί, τέλος πάντων. Παρά τις αντιδράσεις, πολλοί παραδέχονται ότι η τεχνική ικανότητα που απαιτείται για να κοπεί το κρέας τόσο λεπτά, χωρίς να διαλυθεί φέτα, είναι από μόνη της εντυπωσιακή. Θυμίζοντας επαγγελματικές κοπές προσούτο που σπάνια συναντά κανείς σε εστιατόρια μαζικής εστίασης. Αυτά με το Stealth Pork. Έχω τις φωτογραφίες και γελάω. Πραγματικά είναι διάφανο το συγκεκριμένο κομμάτι κρέας και έχει πολύ ενδιαφέρον να το ψάξετε, να το δείτε. Okay. Να πω μια καλησπέρα και στη Στέλλα που μου γράφει. Να πω μια καλησπέρα επίσης στον Νικόλα, ο οποίος ζήτησε ένα τραγούδι, και Νίκο μου, θα έρθει λιγάκι πιο κάτω. Όταν θα έχω νέα θα ενημερωθήσω από εδώ για αυτό που με ρωτάς, ok? Όχι, δεν χρειάζεται, δεν θα είναι off the record, θα είναι κανονικά και με τον νόμο και με τη βούλα που λέμε, θα το μάθεις από εδώ. Συνεχίζοντας τις επιτυχίες, να πηγαίνει η επόμενη μου χου. Υπογραφή από Λαζάρι. Πώς θα την κάνετε, τα νέα σας περιμένω για λιγότερο από 40 λεπτά μέχρι το τέλος Mekens 8. Τα προσωπικά μου social media, θυμίζω, τονίζω, στο website djmix.gr, αλλά και το app. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας μεταξύ μας. Και εναλλακτικά, για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp

0: Spot Center Town, κέντρο πόλης, Νέδοντος 66, παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, γαλλικές μπακέτες and more. High Quality Coffee, Drinks, Peacock Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 20 123. Menu details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
1: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο. Τελική ευθεία DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5-7 Μαΐου του 2026. Επιστροφή στο τελευταίο ημίωρο με Σαούτι. Ένα τεράστιο hit. Francis Mercier, Fallen What. Τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό. Και όχι μόνο, σας είπα τα δύο σημαντικότερα. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω και μια καλησπέρα καταρχήν στην Ευαγγελία που ακούει. Να πω μια καλησπέρα στην Σοφία για άλλη μια φορά. Το έχω υποέλεγχο αυτό που λες. Οπότε κάποια στιγμή θα προκύψει και θα ενημερωθείς και εσύ. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να ετοιμάζεστε και το επόμενο. Μεγαλύτερο θα μας πάει πίσω στο παρελθόν αυτός ο ύμνος που λέγεται Smooth Operator.

εκπληκτικό track, δεν το συζητώ. Από τα αγαπημένα μου θα έλεγα. Τεράστιο hit από το πρόσφατο παρελθόν. Soulful τίτλος, για να μην μπερδεύεστε και για να μην ψάχνεστε. Να πω μια καλησπέρα στη Μαρία που ακούει από την Αττική. Και να πω ότι εδώ στη Μυτιλήνη, από όπου εκπέμπουμε, παραγγέλνουμε στο φαγή.gr, είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα σας μιλήσω για ένα τετράχρονο κορίτσι που αποδεικνύει ότι ξέρει όλες τις σημαίες του κόσμου απ' έξω. Κι όμως. Η Αφσόνα, το τετράχρονο παιδί θαύμα, ξέρει απ' έξω τις σημαίες 195 χωρών και εντυπωσιάζει τον κόσμο με τις γνώσεις της. Ναι. Στον κόσμο υπάρχουν παιδιά που από πολύ νωρίς δείχνουν χαρίσματα που ξεπερνούν το μέσο όρο. Η τετράχρονη λοιπόν Αφσόνα από το Καζακστάν έχει καταπλήξει τη διεθνή κοινότητα με την εξαιρετική μνήμη της, καθώς είναι σε θέση να αναγνωρίζει 195 χώρες του κόσμου και να απομνημονεύει τις σημαίες τους με απίστευτη ταχύτητα, πραγματικά. Το ενδιαφέρον τώρα της μικρής για τις σημαίες ξεκίνησε όταν ήταν μόλις 3 ετών

σε όλες τις χώρες των οποίων τις σημαίες γνωρίζει απ' έξω και ανεκατοτά και να προβάλλει το Καζακστάν ως τουριστικό προορισμό. Τέλος, ο πατέρας της, Φαγιός, είναι καθηγητής αγγλικών με 12 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση.

και από τα τραγούδια τα οποία θα παίξουν πάρα πολύ. Έχει κάτι το ανατολίτικο, κάτι το... Τους ανεβάζει ρε παιδί μου, δηλαδή είναι κάπως. Και εντάξει, αφού υπάρχει υπογραφή του Χιούγκελ, αυτό ευνοεί γενικότερα. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, να κάνω την αποφώνηση. Δεν είναι το τελευταίο αυτό, το τελευταίο έρχεται σε πάρα πολύ λίγο, να ετοιμάζεστε, και είναι δική σας επιλογή και μου το έχετε ζητήσει άπειρες φορές. Θα το κάνω πράξη για να φτάσουμε στις 8. Χαίρομαι, Ευαγγελία, που σου αρέσει και εσένα αυτό. Δεν είσαι η μόνη. Και σήμερα DJ Mix και ο Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα. Αύριο εδώ θα είμαστε, πρώτο Θεός. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, για τη Μυτιλίνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,5.

στο main sponsor φαγή.gr που ήταν στην παρέα μας και τις κάτσες επιχειρήσεις από τη Μυτιλίνη, LA Dog και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χαρίσατε 2 ώρες

και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1-2-32 και 6-9-45-100-7-35.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
3: Το Messenia Challenge έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Ένα από τα κορυφαία multi-sport events της Ελλάδας που συνδυάζει αθλητισμό, ευεξία και μοναδικές εμπειρίες. Την Παρασκευή 8 Μαΐου από τις 5, το Messenia Stories Drive to Inspire, powered by Motor Dynamics Group, φέρνει στη σκηνή κορυφαίους Ολυμπιονίκες, διακεκριμένους ομιλητές και ισχυρές προσωπικότητες όπως η Αντιγόνη Ντρισπιώτη, ο Περικλής Γιακοβάκης και ο Δημήτρης Παπανικολάου που μοιράζονται ιστορίες έμπνευσης, εξέλιξης και δύναμης. Και την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 8, η ενέργεια κορυφώνεται σε ένα open air closing party με DJ set από τον Junior Ass. Σε μια βραδιά με την υπογραφή της Vico Scola. Messenia Challenge στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
6: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
5: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
6: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
5: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
6: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
5: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
6: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20.000.
5: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
7: Προτάσεις
8: Kiss FM 89.
7: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
9: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αρυγής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
1: Ναύπλιον Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης Ακτίμια Ουλή Κοντογιώργος The coffee bar of the town since 1969 Κοντογιώργος Καφέ Ακτίμια Ουλή Μπούρτζι Ναύπλιον Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 2721 023 860.